0: Μεταξύ τη σιωπή, με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. Εξίωρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει. Και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Zapier. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία. Εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα. Θα ήθελα να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Κι ένας ακόμη, φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας, χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες, να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια, κάτω από αυτόν τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: Την ηθοποιία είναι School Radio. Η ηθοποιία είναι School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

μικρό υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά. Κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς. Εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς, έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει. Μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι και κάπως έτσι περπατάει

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός το στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες, σε κανένα δεν είπες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

European School Radio, εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: έχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
6: Δεν σε έχω φίλο.
7: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
8: Καλά, δεν έχεις φίλους.
5: Σε μισώ.
6: Σε έχω μπλοκάρει.
7: Δεν σου ξαναμιλάω.
5: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
7: Δεν με πιστεύεσαι. Καλύτερα μόνος μου.
6: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
5: Στον πλανήτη όμως χόμους φιλίκους, οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι. Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
6: Είσαι πραγματικός φίλος.
5: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
8: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
7: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
5: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
7: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
6: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
5: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
9: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
10: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό το να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
11: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
12: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από την Δανία.
13: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα, καθώς το σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
14: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
15: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει. Το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
16: Ήταν κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήταν τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα την Ασία.
17: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι αν είσαι. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.
2: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: φίλε. Με τις ακτίνες σου χαϊδεύεις τα μαλλιά μου. Το σώμα μου ζεσταίνεις.
1: Ενέργεια!
0: Αχ, αέρα!
2: Ο ήχος σου το βράδυ με νανουρίζει.
0: Τους μήλους γυρίζεις. Πολύ κοιμούς πόρους αλέθεις.
2: Και τρέφω με ζεστά.
0: Νελό νελάκι, πόσα πολλά δεν κάνεις. Εσύ με καθαρίζεις. Εσύ τη δίψα μου παίρνεις. Γεμίζεις θάλασσες απέραντες. Ποτάμια λίμες και τη φύση ομορφαίνεις.
2: Έντρα,
0: πλόχια τους καπούς σας μοιάζετε.
2: Είναι φωλιά σε όποιον την ψάχνει.
3: Αναπνοή και ανάσα.
0: Στον ίσκιο σας όλοι ξεποσταίνουν.
2: Πολύτιμη κληρονομιά στα χέρια μας.
0: Θησαυρώστε το μέλλον.
2: Γιατί στη φύση νιώθουμε ελευθερία και χαρά.
0: Το φυσικό περιβάλλον σεβόμαστε.
3: Προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ζωή σ' αγαπάμε.
4: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
5: Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τον τόπο μου. Σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Ο τόπος μου είναι ένας από τους ομορφότερους της Ελλάδας. Η θάλασσα και ο λόφος με τα παλιά νεοκλασικά σπίτια τον κάνουν ξεχωριστό. Στην προκυμαία θα κάνετε βόλτες και θα δοκιμάσετε διάφορες γεύσεις στις ταβέρνες και τα ουζερί. Μπορείτε ακόμη να πιείτε καφέ ή ποτό στα καφέ μπαρ της παραλιακής. Νοτιότερα θα συναντήσετε πανέμορφους πύργους όπου γύρω από αυτούς πάγομαι τους φίλους μου και κάνουμε καμιά βόλτα. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο που σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έρχεται εκεί καμιά φορά ο Καραγκιόζης και σπάμε λίγο πλάκα. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια ενδιαφέρουσα βόλτα και να θαυμάσετε τους σταλακτίτες στα περίφημα σπήλαια και τις ιδιαίτερες ομορφιάς πέτρες της περιοχής. Αλλά να προσέχετε μην σας πέσει κανένα σταλακτίδι στο κεφάλι. Εάν περπατήσετε στον παραλιακό δρόμο, σίγουρα θα σας τρέξουν τα σάλια από τη μυρωδιά του ψημένου χταποδιού. Και βέβαια θα απολαύσετε τις βουτιές σας στις μαγευτικές παραλίες. Προσέξτε μόνο καμιά πρόσμενη συνάντηση με καμιά καρέτα-καρέτα. Ακόμη να πιστείτε, εσείς χάνετε.
4: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστή.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Τόμ Σόγερ». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Τόμ Σόγερ» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Τόμ Σόγερ. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και η Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο του Κερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειες του Τόμ Σόγερ».

0: έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας. Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου. Ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο. Μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι, και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους.
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή, και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μη μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό?
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά, διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια. Μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Άσε που όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης, όσο και την εξοικονόμηση χρόνου? Και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν έναν χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις στα μηνύματα που έρχονται στα μάτια. Αλλά ξέχασα. Εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχαίρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της. Είμαι σίγουρη ότι κανείς μας δεν βρίσκει τίποτα κακό στο να δημιουργούμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση του κινητού μας, να βρίσκουμε μια πληροφορία με αυτό ή να συμμετέχουμε σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο επίσης είναι ότι καταφέραμε να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα για 8 ολόκληρα λεπτά, κάνοντας μια ουσιαστική και ευχάριστη κουβέντα. Τώρα μένει να τα κρατήσουμε κλειστά για τις επόμενες 6 μέρες, 23 ώρες και 52 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι θα το είχες ξεχάσει.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
6: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
5: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
7: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
8: Ήταν κάποτε μια Χίνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη Χίνα, τη Γογό, με ένα φτιάγκο λαμπερό. Και αυτή η Χίνα ήταν πολύ τσακπίνα.

ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα θιαφτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: Ήταν ένας από την Κίνα που τον έρχεσαι μια πύλη. Έφαγε όλο το φαγητό και τον τράχανε μετά. Αχ, ήταν αυτό σε μένα.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: ένας φίλος, μία φίλη σαν αδερφός.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Πολλοί καλλιτέχνες του 20ου αιώνα είναι σπουδαίοι. Όμως εμείς, ως μαθητές, επιλέξαμε να μιλήσουμε για τον συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και τον νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη.
3: Οι δύο αυτοί σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, έχοντας ζήσει δύο πολέμους και μία δικτατορία, συνεισέφεραν με τον αγώνα τους στην αντίσταση κατά των καθεστώτων, συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση της ελληνικής ιστορίας.
4: Η συνεργασία του Οδυσσέα Ελίτη με τον Μίκη Θεοδωράκη κορυφώνεται με το έργο Αξιονιστή.
5: Ο Οδυσσέας Ελίτης καταφέρνει με πολύ λίγα λόγια να πλάθει στο μυαλό μας εικόνες απείρου κάλους εμπνευσμένες από το ελληνικό τοπίο και την ελληνική ιστορία, ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης μας ταξιδεύει με τη μουσική του σε κόσμους μαγικούς.
4: Η στεριά που βουτά και υψώνει αυχένα, ένα αλήθινο άλογο που υπέβει ο Πόντος, οι μικρές κιανές φωνές μυριάδες, η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος, τα νησιά με το Μήνιο και με το Φούμο, τα νησιά με το σπόνδυλο Καπιανουδία, τα νησιά με τους έρμους Ταρσανάδες, τα νησιά με τα πόσιμα Γαλάζια Ηφαίστεια.

Κι και τέλος δε γνωρίζει, χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει, δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δε γνωρίζει, χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει, αγάπη όλα.

Ανθρώπινη ζωή στην οικουμένη. Κι γυρίζει, κι γυρίζει.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πολέμος, τρόμος, θλίψη, ερείπια, φωτιά, καταστροφή.

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι ζωοφόρος της Παρθενώνα. Μα κατασκεύασε οφειδίες περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία. Αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτισαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος στο μεγάλο μυστηρίο. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξαναενώθηκε το άγρημα. Και τώρα με βλέπει στο Λούρβο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ.
5: Στους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό.
6: Σε αγνώστους σε μιλώ.
7: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
8: Την ταυτότητά μου δεν κοινοποιώ.
9: Στις διαφημίσεις και τις εικόνες δεν πατώ.
10: Και

0: Leave the internet world, live in the real world.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Vem salvar por mim os cardíacos. Padre, brilhe, Deus.

ο φίλο Χάρης. Κι αν κάμεις πρόσχε καλά, εύκολα το λεγάρεις.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Τι είναι η φιλία, να παίζουμε και να γελάμε?
2: Είναι η δύναμη της ζωής.
3: Ο φίλος είναι σαν αδερφός, μέλος της οικογένειάς μας, ένα στήριγμα όταν κλαις.
4: Είναι η οικογένεια που διαλέγεις εσύ να έχεις.
5: Τον φίλο δεν τον έχουμε για αυτά που μπορεί να μας δώσει, αλλά για αυτά που νιώθουμε.
6: Είμαστε σαν κομμάτια πάλι που ενωθήκαμε.
7: Η φίλη για εμένα είναι
8: αγάπη και ομάδα,
9: ζεστασιά και υποστήριξη.
10: Οι φίλοι σε συνοδεύουν όταν νιώθεις μόνη σε δύσκολες στιγμές.
11: Όταν κλαις, σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα.
12: Τη φίλη μου την εμπιστεύω. Είναι πάντα εκεί όταν με στεναχωριέμαι. Τη σέβομαι και με σέβομαι.
13: Όταν λυπάσαι, ο φίλος είναι πάντα κοντά σου.
14: Είναι η αγάπη και οι αγκαλιές.
15: Η συντροφιά, η χαρά.
16: Το να έχεις φίλους είναι το παν.
17: Είναι η παρέα στο παιχνίδι.
18: Όταν βλέπεις κάποιο παιδί να είναι μόνο του και να μην ξέρει κανέναν, να πας και να του μιλήσεις και να μην τον αφήσεις στο άπειρο.
19: Κάθε φορά τα πέφτω, ο φίλος μου είναι εκεί μαζί μου.
20: Ένας καλός φίλος σε φροντίζει και σε υποστηρίζει.
21: Οι φίλοι και οι φίλες σου σέβονται τα όρια σου.
22: European School Radio.
23: Το πρώτο
0: μαθητικό
23: διαδικτυακό
0: ραδιόφωνο.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Όλα τα φάρμακα έχουν βγει, απλώς δεν μας τα δίνουν. Κάποιοι από μας θα ξαναγεννηθούν, άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα μείνουν. Όλα τα φάρμακα έχουν βγει, απλώς δεν μας τα δίνουν.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξεκινήσα από τις 6.30.
2: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
1: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
3: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θρανείο έξω από την τάξη. Περισσεύει.
2: Hey, ποιος είσαι εσύ?
4: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφουν, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας, βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες και καταφύγιο για κάποια μοντρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
2: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας, άλλοι κατεβαίνουν βαριά, άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν ανάσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνονται. Έχω δει παιδιά να ανεβαίνουν γεμάτα ενθουσιασμό και να κατεβαίνουν σιωπηλά. Κάθε μέρα πάνω μου αλλάζει κάτι. Μια διάθεση, μια σκέψη, μια απόφαση. Και ξέρω κάτι. Κανείς δεν μένει για πάντα στο ίδιο σκαλί. Πες κι εσύ.
5: Εγώ. Εμένα δεν με προσέχει κανείς. Με προσπερνάνε γρήγορα. Με διασχίζουν τρέχοντας. Σπάνια στέκονται πάνω μου να πάρουν ανάσα. Κι όμως, εδώ λέγονται τα πιο πολλά. Μυστικά στα αυτή. Γρήγορα είσαι καλά. Βλέμματα που αποφεύγονται. Έχω δει παιδιά να γελάνε δυνατά και μετά να σωπαίνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη, δεν είμαι προάβλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
4: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
1: Ήχα! Εγώ γενικά για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πας εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω! Μια φορά με κλωτσίσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για 3 μέρες. Έχασα κι εσύ στέγη, μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά, ποιος παίζει και ποιος κάτω απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
6: Εγώ μίλησα πρώτος, με κοιμωλία και σκόνη. Με γράμματα που έσβηναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
1: Ξέρουμε, ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
7: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
8: Όχι πάλι!
9: Εμένα με ακούς και ξέρεις, άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς, όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς, όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες, μετράω ασφάλεια. Και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
4: Εγώ, περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
1: Μην νιώθεις μόνο σου. Είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
2: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
4: Μα περισσεύω.
6: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
4: Δηλαδή, δεν περισσεύω.
1: Όχι.
6: Μας δόθηκε μία σπάνια ευκαιρία. Να ακούσουμε όσα δεν μιλούν. Να προσέξουμε όσα προσπερνάμε. Ακούσαμε
7: το θρανίο.
2: Τη σκάλα. Τον διάδρομο.
9: Το κουδούνι.
1: Την μπάλα.
8: Τους πίνακες.
6: Και μέσα από αυτά, ίσως ακούσαμε λίγο καλύτερα και τον εαυτό μας. Και ίσως έτσι να πλησιάσαμε λίγο κάτι πολύ ανθρώπινο. Τη μοναξιά.
7: Όχι τη μοναξιά της απουσίας, αλλά εκείνη που υπάρχει ακόμα και όταν δεν είσαι μόνος. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν έχεις θέση, αν χρειάζεσαι, αν φαίνεσαι. Αυτός ο φόβος δεν είναι μια αδυναμία. Είναι μέρος μας.
6: Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται να υπάρχει. Θέλει να ανήκει.
7: Γιατί και το θρανίο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες. Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6.30.
5: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
7: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει.
1: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανίο μέσα στην τάξη. Αύριο θα γίνεται καινούργια σε μαθήματα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: 3, 2, 1. Υπάρχουδάκι. Σωστά δάση. Είναι όλα όσα βλέπεις. Ακούς. Διαβάζεις. Στο διαδίκτυο αλήθεια. Ή μήπως είναι παραμύθια. Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.
4: Le voyage du savoir avec la langue comme véhicule, tandis que les dernières lumières de la vie s'éteignent, l'allure de l'école résiste encore. Et le voyage du savoir vient de commencer. Un voyage sans fin, l'école est très importante pour moi. Quand j'étais petite, j'ai essayé plusieurs fois d'aller. Maintenant, je le peux. L'école est un si important les élèves, n'importe d'où ils viennent. Les heures de décompression, de la routine quotidienne, les meilleurs moments de ma vie. Un joli chemin qui conduit sur un terrain non boisé. Le terrain de la science, de l'empathie et de la liberté. L'école signifie notre vie et notre vie signifie école.
5: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Χρόνια πολλά, φίλε.
2: Γιατί, από όσο ξέρω, δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Σήμερα είναι 30 Ιουλίου, Παγκόσμια Μέρα Φιλίας.
2: Καλά, τόσο σημαντική είναι η φιλία και η καθιέρωση σαν Παγκόσμια ημέρα.
1: Φυσικά. Γιατί δεν συμφωνείς? Έλα να ρωτήσουμε για τους άλλους.
2: Πάμε.
3: Τι είναι φιλία για εσένα?
1: Να συμπαραστέκεσαι σε κάποιον σε όλες τις δυσκολίες του.
2: Να αγαπάς κάποιον χωρίς όρους.
4: Η φιλία, ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, είναι αγάπη. Η φιλία για μένα είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δύο άτομα.
5: Να παίζουμε μαζί Fortnite.
6: Η φιλία μπορεί να έχει πολλά ονόματα.
7: Η κάλυψη ψυχικών αναγκών.
8: Η φιλία για μένα είναι εμπιστοσύνη και αγάπη.
9: Είναι παρέα με άλλους ανθρώπους.
10: Φιλία για μένα είναι η συντροφιά ανάμεσα σε δύο άτομα.
11: Φιλία για μένα είναι η βοήθεια και η συμπαράσταση και να παίζουμε Roblox.
12: Φιλία για μένα είναι οι καλές στιγμές που περνάμε με τους φίλους μας.
13: Βλέπεις,
14: όλοι έχουν ανάγκη ένα φίλο.
15: Πάσχαλα, τι βρόχνεις, θες να με σκοτώσεις?
16: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, αλλά τους φίλους τους συγχωρούμε.
17: Γιατί ο φίλος είναι το καταφύγιο μας στις δύσκολες στιγμές.
18: Είναι ένα άτομο με το οποίο μπορούμε να είμαστε εαυτός μας.
19: Είναι αυτός που θα βρει το κλειδί της καρδιάς σου και θα καταφέρει να την ανοίξει.
7: Η φιλία είναι μία, όμως ο καθένας από εμάς την ερμηνεύει διαφορετικά.
20: Όμως σε σίγουρο είναι ένα.
21: Η φιλία είναι ένα πολύ
0: σημαντικό. Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
22: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: σκυλάδικη, πήγα σ' άλλη πολιτεία.
1: Θέμα και εγωισμό έριξα σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσα σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έψαξα στο δίκτυο τι του αρέσει. Βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου ο καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενναιών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαν ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουν. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίναμε αλλού.
0: Εννοείς όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι, πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμόντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν και να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάποια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί θα στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με κνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα σαν εξαπατημένη, ξέρω εγώ. Από τότε όμως κατάλαβα ότι τα δώρα που αγοράζονται για κάποιον συγκεκριμένα δεν μπορούν να δοθούν αλλού. Εσύ μιλάς όμως για κάποιο ανάλογα προσωπικό δώρο, ε.
1: Ναι, κάτι να ταιριάζει μόνο στο δάκα.
0: Μα δεν το ξέρουμε καν τόσο καλά για να το κάνουμε αυτό.
1: Κι όμως τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σκέφτομαι κάτι άλλο επίσης.
0: Για πες όμως, ο χρόνος τελειώνει.
1: Κοίτα, το δώρο γίνεται προσωπικό και όταν θα δώσουμε κάτι που δεν θα έδινε άλλη τάξη άλλη χρονιά σε άλλον καθηγητή.
0: Τι δηλαδή, να βάλουμε όλο το γούστο μας? Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Μήπως να ρωτάγαμε και παλιότερους μαθητές του αν το είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
1: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό? Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
0: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
1: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο κοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
0: Κάτι σαν μπιμπελό δηλαδή, να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα ξέρω εγώ, δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι?
1: Έλα σοβαρέψου, από χυμωτία μάγειρα θα το πάρουμε, πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
0: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά ατζέντα ή κανένα ημερολόγιο. Έτσι, για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
1: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
0: Σοβαρά λογής τώρα. Μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα, μήπως καθηγητής είναι ώρα. Ξέρεις πόσο θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο?
1: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
0: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές, πώς βλέπουν το φίλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν?
1: Ναι. Αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λεύκομα διατηρείται στο χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
0: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει. Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
1: Μην γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
0: Καλά. Αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψουμε.
0: Ναι, και επίσης δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
1: Ναι, όντως. Σαν μπιμπελό. Και θα το θυμίσει την φετινή χρονιά.
0: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει και αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο?
0: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
1: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Welcome, fifth graders, to the wacky world of internet safety. Today, we're going to tackle the tricky task of staying safe online, all while having a barrel of laughs.
1: We're joined by our internet safety superheroes, Echo Wave Desk Radio Rangers. Are you ready to unleash your internet safety powers?
2: Absolutely. I've got a cape on my keyboard and ready to conquer the web safely.
3: You betcha. I've got my safety goggles and my mouse pointers poised for action.
4: Haha, fantastic. Let's dive into our first question. Blueberry, if a talking unicorn suddenly pops up on your chat, what is the first thing you do?
5: Oh boy, if a unicorn starts chatting with me, I'd probably freak out a bit. But seriously, I'd remember not to talk to strangers online and tell a trusted adult right away.
0: Haha, good thinking, Blueberry. And Cloudy, what's one thing you definitely shouldn't share online, even if a panda bear asks nicely?
6: Well, I love pandas, but I know better than to share personal info like my address or password. Sorry, Mr. Panda, but my secrets are staying safe with me.
1: Wise choice, Cloudy.
0: Blueberry, could you please share your pro super tip for navigating the quirky of social media safely?
5: Social media, where selfies and hashtags rule the land, my top tip would be to think twice before posting anything online.
4: Once it's out there, it's like you're trying to put a toothpaste butt in the tube. Nearly impossible.
1: Now for our next question. Adamsty, what's your secret weapon for defeating cyberbullies while playing games online?
2: Easy peasy. If someone's being a digital bully, I'll hit them with the ultimate combo move. Block and report.
6: Cyberbullies don't stand a chance against my virtual ninja skills.
0: Haha, watch out, cyberbullies. Adamski and Cloudy got some serious moves.
1: Well, folks, that concludes our hilarious yet enlightening internet safety showdown.
5: Remember, kids, stay sharp, stay safe.
6: And always keep your internet adventures filled with laughter.
4: Thanks for tuning in.
2: And until next time, keep surfing safely.
7: Desk, discover, explore, stay safe.
8: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα,
9: η Ματίνα
10: και η Νάσια, μαθήτριες του ΚΕΑΤ και θα σας μιλήσουμε για την αιμοδοσία.
8: Το αίμα, χωρίς το οποίο το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο ιστός που αποτελείται από ένα υγρό μέρος και διάφορα είδη κυττάρων του αίματος. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι αίματος, ομάδες αίματος, από τις οποίες καθορίζεται η συμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη.
9: Ο μέσος ενήλικας διαθέτει μεταξύ 4 και 5 λίτρων αίματος. Μια μονάδα αίματος, σαν αυτή που δίνει σε μια απλή αιμοδοσία, είναι περίπου 450 ml. Ποσότητα η οποία δεν γίνεται αισθητή όταν τη δίνει, αφού αναπληρώνεται γρήγορα από τον οργανισμό του υγιούς αιμοδότη.
10: Το αίμα αποτελείται από 4 συστατικά: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το πλάσμα και τα αιμοπετάλια. Κάθε ένα από τα οποία επιτελεί διαφορετική λειτουργία. Δεν υπάρχει γνωστό υποκατάστατο του αίματος και δεν μπορεί να παραχθεί λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς του.
8: Παρά το γεγονός ότι ο όγκος αίματος που μπορεί να χαθεί σε ένα ατύχημα μπορεί προσωρινά να υποκατασταθεί από άλλες συνθετικές ουσίες, αυτές δεν περιέχουν τα απαραίτητα συστατικά ικανά να διατηρήσουν στη ζωή τον άρρωστο. Το αίμα του αιμοδότη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής.
9: Μπορείς να προσφέρεις αίμα αν είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών, αν ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά, αν είσαι υγιής,
10: αν έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.
8: Αν είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους, τόσο απλά.
9: Ακόμα και αν εσύ δεν μπορείς να δώσεις αίμα, μπορείς να ευαισθητοποιήσεις το περιβάλλον σου, γονείς, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια κτλ, ώστε να γίνουν αιμοδότη.
10: Η διαδικασία της αιμοδοσίας. Μόλις φτάσεις στην αίθουσα αναμονής, θα πρέπει να συμπληρώσεις τα ερωτηματολόγια του αιμοδότη. Θα ελέγξουν την αιμοσφαιρίνη σου με ένα μικρό τσίπημα στο δάκτυλο. Μετά θα ελέγξουν την πίεσή σου και τους παλμούς σου. Μπορεί να χρειαστεί να ερωτηθείς για μερικά πράγματα που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό. Εάν όλα είναι καλά, θα περάσεις στην αίθουσα αιμοληψιών, όπου θα ξεκινήσεις να δίνεις αίμα.
11: Στη διάρκεια της αιμοδοσίας θα ξαπλώσεις τις ειδικές καρέκλες και θα χαλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτό το χρόνο θα δώσεις περίπου 450 ml αίμα, ούτε καν μισό λίτρο. Μόνο με αυτό θα έχεις καταφέρει να σώσεις 3 ζωές. Δεν είναι καταπληκτικό?
9: Η ραδιοφωνική ομάδα του ΚΕΑΤ λέει ναι στην αιμοδοσία. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και μην ξεχνάτε...
7: Συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας!
12: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Chelly.
1: Muchísimas gracias, mía.

0: κολλητός και κολλητή κοντά στα δύσκολά σου.
1: Να σε στηρίζουν άκρα του για πάντα τα φτερά σου.
0: Αυτό σημαίνει να μιλάς και πάντα να σε ακούν.
2: Κάθε φορά που εσύ πονάς να σε παρηγορούν.
3: Αν πρέπει να σηκώνεσαι δίπλα σου όταν τους έχεις.
1: Γι' αυτό λοιπόν με τους πονάς πάντα να τους προσέχεις.
4: Σχολείο, πάρκο, γειτονιά, έχουμε επιθυμία.
5: Αγάπη, ειρήνη στην καρδιά.
6: Στο νου μας η φιλία.
7: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
1: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
0: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος και πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε
2: για
0: διαφορετικά.
2: Πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους κάθε μέρα. Και αυτοί οι δρόμοι έχουν μνήμη. Ας τους ακούσουμε.

0: Η πρώτη πρόσφυγης από τη Μικρά Ασία καταφτάνουν στη γειτονιά με λίγα πράγματα μαζί τους και με πολλά που άφησαν πίσω. Φτιάχνουν σπιτάκια χαμηλά, όπως μπορούν, με λάσπη και με ξύλα.
1: Οι γυναίκες παίρνουν ρούχα στις λεκάνες. Οι άντρες ψάχνουν μεροκάματα στο εργοστάσιο και τα βράδια στις αυλές ακούγονται τραγούδια με σαντούρια. Όχι για να ξεχάσουν, αλλά για να θυμούνται.

0: Και όταν οι αυλές μικραίνουν, πού πάνε τα τραγούδια?
1: Τα χαμηλά προσφυγικά σπίτια σιγά σιγά φεύγουν.
2: Στη θέση τους έρχονται οι πολυκατοικίες.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα ανάμεσα στα πλωμένα ρούχα.
3: Βρε Μαρίκα, πάλι έπιασες όλο το σκηνή.
2: Οι νοικοκυρές συζητούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
1: Η ζωή συμβαίνει λίγο ψηλότερα.
3: Εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια. Και όταν λέω 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά.
0: Οι γείτονες συζητάνε ψηλά στα μπαλκόνια. Μα κάτω στον δρόμο κάτι αλλάζει.
4: Άνθρωποι πολλοί φτάνουν από άλλα μέρη της Ελλάδας για δουλειά. Τριγύρω ανοίγουν μικρομάγαζα και οι δρόμοι μας χομυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί.
5: Στις πολυκατοικίες, ο ανελκυστίας θεωρείται πολυτέλεια. Τα απογεύματα όλοι μαζεύονται στο καφενείο της γωνίας για να δουν το ποδόσφαιρο.
6: Έλα, πάμε!
7: Go!

0: Τώρα όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Αλλά όχι για πολύ ακόμα.
2: Οι παλιοί κάτοικοι γερνούν.
3: Γεια! Άνοιξε! Σου έφερα τα πράγματα.
2: Και οι νέοι φεύγουν για τα προάστια.
4: Στο καλό, να προσέχεις.
1: Οι πολυκατοικίες γεμίζουν ενοικιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
4: Να ζήσετε!
5: Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Εδώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
2: Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μαζί, χωρίς να ρωτούν από πού είσαι.
1: Παίζουμε!
6: Να λάβ!
7: Δεν λάζει!
8: Κέντρε!
1: Ο ενέλωμα!
9: Παίζουμε!
1: Η γκράγεμ!
10: Παίζουμε!
11: Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
2: Τι ώρα θα βρεθούμε? Οι άλλοι θα έρθουν.

0: οι πολυκατοικίες είναι παλιές πλέον, αλλά ανθεκτικές.
1: Κάποιοι νέοι φοιτητές βρίσκουν εδώ φτηνά διαμερίσματα.
2: Ραντεβού πού?
3: Στην ψηλή πολυκατοικία.
2: Από ποια μεριά? Από τη τοιχογραφία με το κορίτσι?
3: Όχι.
2: Α, στο γκράφτη με τα γεωμετρικά?
3: Όχι.
2: Ε, πού τότε?
3: Στα συνθήματα.
0: Ο γείτονας δουλεύει από το σπίτι.
1: Η γιαγιά στο ισόγειο ποτίζει βασιλικό. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
4: Καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει ο βασιλικός.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Άπα, παπά, θα μου το ματιάσει το βασιλικό, που κακό χρόνο να έχεις.
0: Το delivery ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες.
6: Ναι, γεια σας, παραγγελία σας.
2: Άφησε τα κάτω, ευχαριστώ.
1: Τα απογεύματα μυρίζει καφές και κουλουράκια. Πόσο ωραία η πλατεία που σχεδίασες η μαθήτριά μας.
7: Ναι, θυμάσαι που παίζαμε μαζί εδώ?
1: Όταν ήμασταν μικροί. Κοίτα, εκεί στις ταράτσες. Τα κάγκελα σαν να χρυσίζουν με το φως της Δύσης.
8: Επόμενος σταθμός, η γειτονιά μας. Next station, our neighborhood.
9: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
10: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
9: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος.
0: Και για το πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Ξέρεις κι εσύ ένα τέτοιο μέρος?
1: Άκουσες για το καινούργιο podcast που έχει βγει? Το άκουσες!

0: μπορεί και να σκοτώσει. Ρωτά εμάς, μη φοβάσαι, μα ούτε και να γελάς.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
4: Βεβαίως ναι.
5: Πόσο όμως.
6: Εκφοβισμός.
7: Μπλοκ.
8: Παρενόχληση.
9: Μπλοκ.
10: Ταπείνωση.
11: Μπλοκ.
12: Αναστάτωση.
13: Μπλοκ.
14: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
15: Και των άλλων φυσικά.
16: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
17: Μην απαντάς.
18: Ξέχνα το.
19: Μη φοβάσαι.
20: Μαμά, σ' αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
21: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
22: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.
23: Σ' αγαπώ, μαμά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Bro.

κάτω στον Πειραιά. Αναζητώντας την ταυτότητα της πόλης που ζούμε. Αναζητώντας τη δική μας ταυτότητα.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ελένη.
1: Και εγώ η Μαρία. Και σήμερα θα σας πάμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
0: Όχι, δεν βρήκαμε χρονομηχανή. Απλώς θα σας μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου μας.
1: Και το κερατσίνι. Ναι, αυτό που περνάς με το λεωφορείο και λες okay.
0: Εδώ που η ιστορία μυρίζει θάλασσα.
1: Και καμιά φορά πετρέλαιο. Αλλά σήμερα κάνουμε ότι δεν το ακούμε αυτό. Και όταν λέμε κερατσίνι, Ελένη, εννοούμε
0: ταμπούρια, αμφιάλι, ευγένεια, χαραυγή, σελεπίτσαρι, Άγιο Αντώνιο, Άγιο Μινά, νερό.
1: Για να πιείς.
0: Όχι καλέ, την περιοχή του Κερατσινίου εννοώ. Πού έμεινα, α, Κοπή, Ανάσταση, Τουρκοβούνια, Κοκκινόβραχος, Άγιος Γεώργιος, θες κι άλλα.
1: Και αν σκεφτείς ότι από το 2011 αποτελούν μαζί με τη θρηλυκή δραπετσόνα το Θεοδωράκη του Μπεθικότσι μια δημοτική ενότητα, τότε μιλάμε για τον 12ο μεγαλύτερο δήμο από τους 66 της Αττικής.
0: Τον 21ο σε σύνολο 332 δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και τον 3ο μεγαλύτερο από τους δήμους του Πειραιά με σχεδόν 90.000 κατοίκους. Για την ακρίβεια, 89.536. Ο 81ος, 500ος, 307ος λένε ότι μετακόμισε γιατί δεν έβρισκε να παρκάρει. Αχ καλέ Ελένη, τι πάθαμε. Ολόκληρη την Ελστάτ ξεπατικώσαμε. Τι λέγαμε.
0: Για το κερατσίνι.
1: Πού έγινε και το τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο. Κάθε νύχτα στον ήρωό μου σεριανάω, Άγιον Ήλιο κερατσίνι κοκκινιά.
0: Και πώς να μη σεριανάει. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο Talent Factory. Το κερατσίνι δεν βγάζει απλώς κόσμο, βγάζει θρύλους. Πέρα από τον αδικοχαμένο Παύλο Φίσα, γνωστό στην ελληνική ραπ και hip-hop σκηνή ως Killa P, φαντάσου ότι στα ίδια στενά που αράζουμε εμείς σήμερα, κάποτε έκαναν τις βόλτες τους η θεά του ελληνικού musical Μάρθα Καραγιάννη και ο μεγαλύτερος Έλληνας αριστοφανικός ηθοποιός Θήμιος Καρακατσάνης. Γκούγκλαρέ τον και θα καταλάβεις.
1: Εδέφαγε τα νιάτα του ο γνωστός σε όλους μας δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης, που αρχίζει να μας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας, που μάλλον από αυτές τις γειτονιές πήρε το wild style του. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Το Κερατσίνι City τα έχει όλα.
0: Που δεν είναι όμως απλώς μια γειτονιά, μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πειραιά, αλλά έχει ζήσει τα πάντα. Πολέμους, πειρατές, ήρωες, εργοστάσια, αντίσταση.
1: Σήμερα λοιπόν στο λιμανιό την άκρη, όπως όλοι νομίζω έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για το Κερατσίνι.
2: Καλησπέρα.
3: Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος?
2: Είμαι, πάμε.
3: Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα το κερατσίνι.
2: Το κερατσίνι είναι ο τόπος που ζω. Είναι ο τόπος που έχω μεγαλώσει και είναι μια πόλη με πάρα πολλή ιστορία γενικά.
4: Έχω μεγαλώσει εδώ σε όλη μου τη ζωή στο κερατσίνι και η γιαγιά μου και ο παππούς μου όλοι. Δεν ξέρω.
5: Είναι η πόλη μου, σημαίνει αρκετά. Όχι τόσο πόλη μου, γιατί απλά μένει η γιαγιά μου εδώ πέρα. Αλλά εδώ μεγάλωσε πιο πολύ, οπότε αυτό σημαίνει.
3: Άρα έχεις πολλές αναμνήσεις από εδώ.
5: Ναι.
3: Υπέροχα. Ξέρεις από πού προέρχεται η ονομασία κερατσίνι?
4: Όχι, καθόλου. Καμία, δεν ξέρω καθόλου.
6: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά δεν σκοπεύω να μάθω.
7: Εγώ δεν έχω ιδέα.
8: Δεν έχω ιδέα.
9: Δεν έχω ιδέα.
10: Ούτε εγώ.
9: Ήταν ένας αρχαίος δήμος. Κάτι με την ιστορία έχει.
3: Έχει πάρα πολύ ιστορία, η αλήθεια είναι. Οι λέξεις Φημετάδε και Αγρίνιον, μήπως σου λένε κάτι?
8: Το Αγρίνιο δεν είναι η περιοχή?
4: Όχι, αλήθεια.
2: Όχι.
9: Απολύτως τίποτα.
8: Τίποτα.
4: Όχι.
9: Η πρώτη είναι, έχει να σχετίζεται με το Δήμο του Κερατσινίου κάτι και το Αγρίνιο μια πόλη. Αυτό.
5: Όχι.

0: Και αφού ακούσαμε τις απόψεις των συμμαθητών μας, συνεχίζουμε.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Η περιοχή λεγόταν πάντα Κερατσίνη?
0: Όχι βέβαια. Στην αρχαιότητα λεγόταν Θυμετάδε.
1: Σαν ξόρκι στο Χάρι Πότερ ακούγεται. Οκ, Κερατσίνη είναι καλύτερο.
0: Ήταν ναυτικός οικισμός, μέρος του τετρακόμου του Ηρακλέους.
1: Πόσο παλιά πάμε?
0: Περίπου το 3000 π.Χ. Τότε που κάτω στον Πειραιά δεν είχε ούτε Πειραιά. Ο πρώτος οικισμός ήταν στην πλαγιά του Λόφου, του Αγίου Γεωργίου, γιατί είχε καλή θέα στη θάλασσα και φυσική προστασία.
1: Άρα, οι κάτοικοι είχαν σχέση με τη θάλασσα.
0: Πολύ μεγάλη. Ήταν ναυτική. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, εδώ λέγεται ότι ο Θησέας έφτιαξε πλοία για να πάει στην Κρήτη.
1: Άρα, το Κερατσίνη βοήθησε να φαγωθεί ο Μινόταυρος. Σημαντικό.
0: Οπότε, η περιοχή έχει και μυθολογία στο βιογραφικό της.
1: Και μετά, όλα πήγαιναν καλά.
0: Μέχρι που ήρθε ο Ξέρξης και μαζί του η Πέρσης το 480 π.Χ.
1: Ο οποίος είπε: «Ωραίο το μέρος, ας στρατοπεδεύσουμε».
0: Για να παρακολουθήσει από εδώ την ναυμαχία της Αλαμίνας. Σαν live stream δηλαδή, μόνο που δεν πήγε καλά.
1: Δηλαδή, έστησαν σκηνές εδώ?
0: Όχι μόνο σκηνές. Ξέρεις πώς ονομάζεται η κορυφή του Όρου Σεγάλεου που βλέπουμε κάθε μέρα πηγαίνοντας προς το πέραμα?
1: Για πες!
0: Θρόνος του Ξέρξη. Γιατί από εκεί ο Ξέρξης είδε 200 από τα πλοία του να βουλιάζουν και χιλιάδες άνδρες του να πνίγονται στα νερά του Σαρονικού.
1: Άρα δεν του βγήκε σε καλό.
0: Και φεύγοντας λέει: αφού δεν χάνουμε, δεν τα καίμε όλα.
1: Κλασική αρχαία έξοδος με δράμα. Και έτσι ο οικισμός ερημώνεται. Και μετά, τι απέγινε η περιοχή? Σκοτάδι.
0: Για αιώνες σχεδόν, ναι. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται λίγοι άνθρωποι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και πολλά χαρούπια. Α, και πειρατές.
1: Ναι, Τούρκοι και Ευρωπαίοι πειρατές, γιατί ο Σαρονικός ήταν αφύλακτος. Ζωή ήρεμη δηλαδή.
0: Γι' αυτό την έλεγαν και
1: Αγρίμιον, δηλαδή άγρια, έρημη περιοχή. Εν ολίγης, μην έρθετε, δεν είναι safe. Όχι και το καλύτερο όνομα για τουριστική διαφήμιση. Και το όνομα Κερατσίνη?
0: Μάντεψε. Πιθανόν από τις πολλές κερατιές, δηλαδή τις χαρουπιές, που έχει ακόμα και σήμερα η περιοχή.
1: Οι οποίες ανήκαν, λένε, σε έναν μεγαλοτσιφλικά ονοματικίνη ή τζίνι. Εξού και η σύνθετη στα επίσημα έγγραφα ονομασία Κερατσίνιον ή Τσερατσίνιον. Φτάνουμε λοιπόν στο 1821. Παίζει ρόλο το Κερατσίνη?
0: Τεράστιο. Ήταν πέρασμα διαφύγης των Αθηναίων προς Σαλαμίνα.
1: Και ο Καραϊσκάκης?
0: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στην Ιάμινα ταμπουδώνεται, βάζει κανόνες στο νέο χωριό και το 1827 νικά τον Κιουταχή. Και γίνονται τα Ταμπούρια, η πρωτεύουσα του Κερατσινίου.
1: Και εμείς του στήσαμε αργότερα ένα ναό με το όνομά του, τον Άγιο Γιώργη, για να μας προστατεύει εσαΐ. Όμως μετά...
0: Μετά το θάνατο του και την ήττα στο Φάληρο, το Κερατσίνι καταστρέφεται ξανά και μένει έρημο μέχρι το 1830.
1: Σαν να λέμε reset. Σκληρό, αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία.
0: Όχι βέβαια. Από τα τέλη του 19ου αιώνα το Κερατσίνι αλλάζει. Στην αρχή ήταν εξοχική περιοχή των Αθηναίων.
1: Και μετά εργοστάσια.
0: Ακριβώς. Αγιέτη Ηρακλής, λιπάσματα, ναυπηγεία και φυσικά έρχονται πρόσφυγες. Δωδεκανήσιοι, Αρμένοι, Μικρασιάτες.
1: Που χτίζουν την εργατική ταυτότητα της περιοχής. Και φτάνουμε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Δύσκολα χρόνια. Υπήρχε ισχυρή αντίσταση, σαμποτάζ και έντονη δράση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, όχι της αστυνομίας, και της ΕΠΟΝ στην περιοχή.
1: Τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί φεύγοντας θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα.
0: Και ασφαλώς προσπαθούν να ανατινάξουν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας Κερατσινίου στον Άγιο Γεώργιο, που έδινε τότε ρεύμα σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Ήθελαν δηλαδή να βυθίσουν όλη την Αττική στο σκοτάδι.
0: Ακριβώς. Για κακή του τύχη και καλή δική μας, το εργοστάσιο τελικά σώζεται χάρη στην αυτοθυσία των αρχιτών του Ελλάς.
1: Και έτσι, η μάχη της ηλεκτρικής γίνεται ένα από τα πολλά και μεγάλα γεγονότα σύμβολα της απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό.
0: Και σήμερα υπάρχει ένα μνημείο έξω από το εργοστάσιο για να θυμίζει εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή και τη θυσία 11 λασιτών. Τελικά, κάτω στο Πειραιά,
1: στο λιμανιού την άκρη,
0: δεν έχει μονοπλοία.
1: Και την επόμενη φορά που θα περάσετε από το Κερατσίνι, θυμηθείτε ότι δεν είναι απλώς μια στάση.
0: Είναι μια περιοχή με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, αγώνες, καταστροφές και μνήμες.
1: Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας το χρόνο.
0: Και να θυμάστε, η ιστορία μπορεί να είναι παντού, ακόμα και στη γειτονιά μας.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
6: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
5: 11 των νηπιαγωγείου χείου.

0: Δεν πετώ, επαναχρησιμοποιώ. Οικονομώ, χαίρομαι να δημιουργώ.
1: Δεν πετώ, αλλάζω μορφή και επαναχρησιμοποιώ.
0: Επανάχρηση, η χαρά της δημιουργίας.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες χρήσεις μπορεί να έχει ένα αντικείμενο? Αναρωτηθήκατε ποτέ τι άλλο θα μπορούσε να ήταν ή ποιος άλλος θα το χρειαζόταν?

0: Δες το με μια άλλη ματιά.
1: Σκέψου, φαντάσου, δημιούργησε.
0: Πριν το πετάξεις, βάλε φαντασία και δώσε το στίγμα σου.
1: Με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, δίνουμε ανάσα ζωή στο πλανήτη.

0: Μη σπαταλάς, τι θα μιλεί για εμάς.
1: Σκέφτομαι πριν ενεργήσω, τη ζωή μου μη θρηνήσω.
0: Υγιές οικοσύστημα σημαίνει υγιής άνθρωπος.
1: Δείξε με το περιβάλλον σου να σου πω ποιος είσαι.
0: Δρώ συλλητά, δρώ οικολογικά.
1: Η γη βαριά να σένει, ας μην μείνουμε αμέτωχοι.
0: Ας αφουγκραστούμε τη γη.
1: Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.
0: Το καθαρό περιβάλλον είναι ένδειξη πολιτισμού.
1: Ενώστε όλοι τα χέρια να αγκαλιάσουμε τη γη που το έχει τόση ανάγκη.
0: Αφήστε και κάτι για τα παιδιά σας. Τι θα σκεφτούν άραγε για σας.
1: Την αρμονία στη φύση καταστρατηγούμε, την ισορροπία διαταράσσουμε, την τελειότητα αφανίζουμε. Και αναρωτιέμαι, τι απέγινε η νοημοσύνη του ανθρώπου.
0: Από την περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Γαλανδρίου.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Η φρουρά τη βάρκα της. Για θέψη φίλη.
4: Πήγε, δεν σ' έχω φίλο.
3: Πάρε χαμόγελο.
4: Ευγένεια φίλη.
3: Για θέψη, δες μπάλα.
5: Η δικά μου είναι καλύτερη, χαχα.
3: Πάρε ζωγραφιά.
5: Συνεργασία, πάμε να παίξουμε.
3: Για φρέμψη, τι κάνεις.
4: Φύγε να μη σου ρίξω καμία μπουνιά.
3: Πάρε αγάπη.
4: Έλα, είμαστε φίλοι, θα αγαπώ.
3: Για φρέμψη, βοήθεια.
4: Δεν σε βοηθάω, κάτω μόνος.
3: Πάρε κλειδί.
4: Ένα κλειδί.
3: Άνοιξε καρδιά.
4: Θα σε βοηθήσω.
6: Ευγένεια. Κάιντες.
3: Σεβασμός.
6: Respect.
3: Αγάπη.
6: Love.
3: Συνεργασία.
6: Cooperation.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας, στο επεισόδιο το Κεφαλονιά του Μη. Είμαστε ο Άκης και η Αναστασία. Η οικοδεσπότη σας είχε σήμερα παίζει πάρτι στο νησί. Θα μιλήσουμε για την Κεφαλονιά μας, το πιο όμορφο νησί στον κόσμο.
1: Θα ακούσετε για παραλίες που κόβουν την ανάσα, για τα βουνά, το φαγητό και την ντόπια γλώσσα.
0: Και φυσικά θα ακούσετε και λίγη γκρίνια από μία Μακεδόνισσα καθηγήτρια Αγγλικών που υποστηρίζει πως το νησί μας είναι μία δύσκολη πίστα.
2: Εγώ είμαι αυτή. Σας προκαλώ λοιπόν ενώπιον όλων των ακροατών να με πείσετε για το αντίθετο.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε κεφαλονίτικα.
2: Λοιπόν, εγώ να το πω όπως είναι. Οι δρόμοι στην Κεφαλονιά είναι στενοί, είναι επικίνδυνοι, με στροφές δίπλα σε γκρεμούς και χωρίς φώτα. Η οδήγηση εδώ, ρε παιδιά, εντάξει, μοιάζει τουλάχιστον με Mission Impossible.
3: Ναι, αλλά αυτοί οι δρόμοι σε πάνε στο Μύρτο, την πιο διάσημη παραλία του νησιού μας. Εκεί κάθε Αύγουστο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
4: Ή στους Πεντανούς,
5: με τα άσπρα βότσαλα και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.
6: Αν πάρετε το δρόμο από το λιμάνι του Πόρου, θα βγείτε στην παραλία της Σκάλας. Η έκτασή της είναι τεράστια. Αποκλείεται να μην δε βρείτε κάπου να κάτσετε.
7: Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάμε την αντίσταση από τα ανατολικά. Το νερό εκεί είναι δροσερό, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι η παραλία στην ταινία των Μαντολίνων του Λοχαγού Κορέλη.
2: Ναι, οκ, Νόντα, τα ακούω όλα αυτά. Όντως, έχετε ωραίες παραλίες. Μπορεί και να είναι ασυναγώνιστες. Για τις στροφές στους δρόμους όμως δεν μπορείτε να πείτε τίποτα.
8: Κάτω το οφείο όμως έχει και μία θέα που σε κάνει να ξεχνάς την κρίνια. Βλέπεις την Ιθάκη, τη Ζάκηθο, απέναντι την Πελοπόννησο.
9: Τα μέρη μας εδώ αξίζουν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβουν με το παραπάνω.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή μου όταν έφτασα στο νησί σας. Με το που κατέβηκε ο καταπέλτης του καραβιού, εκεί που περίμενα να δω, ξέρω εγώ, το γαλάζιο της θάλασσας. Ανταυτού τι είδα. Είδα βουνό, είδα πέτρες, είδα βράχια και ξανά πάλι βουνό.
10: Ναι, όντως, η Κεφαλονιά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα, που διαμορφώνει το πολιτισμό, την πανίδα και την οικονομία του νησιού.
11: Το βουνό που λέει η Αλήσια είναι ο Ένος, το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και το Ιόνιο νήσο. Διαθέτει ένα εθνικό πάρκο μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας.
12: Εκεί να πούμε ότι προστατεύονται πολλά θηλαστικά, καθώς και σπάνια από την άκερ πετά.
13: Μέσα στο πάρκο, κορίτσια, βρίσκουν επίσης καταφύγιο τα περίφημα άγρια άλογα του Ένου.
14: Τα άλογα του Ένου δεν είναι απλώς ζώα, είναι κομμάτι της ιστορίας του βουνού μας.
3: Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των άγριων αλόγων της Θεσσαλίας.
4: Το πιο πιθανό όμως, Ανδρόνικε, είναι ότι πρόκειται για άλογα που δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν και κατάγονται από τα πόνια της Πίνδου.
2: Καλά, οκ. Έχουμε και πάνω στη Μακεδονία βουνά.
6: Στο δικό μας, πάντως, μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια, να επισκεφθείς το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα, να εξερευνείς σπήλαια όπως η Τρογκαράτη.
15: Αλλά και να ευχαριστηθείς αστροτουρισμό στο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, απολαμβάνοντας τη μοναδική μαύρη Ελλάδα και τη φύση.
0: Και μην ξεχνάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης. Οι ντόπιοι το λέμε και σπήλαιο των νύμφων.
2: Α, ναι, οκ, okay, αυτό το ξέρω. Όλοι λένε ότι πρέπει να το επισκεφτώ.
6: Πόσα βουνά και λαγκάδια θα περάσω μέχρι να φτάσω εκεί πάνω, είπαμε?
1: Πόπο, γκρίνια, μην το υπολογίζετε αυτό. Μιλάμε για ένα μοναδική συμμορφιά λίμνο σπήλαιο. Στην αρχαιότητα η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Ο μύθος λέει πως η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της.
2: Ναι, οκ, okay, Σία, ωραία όλα αυτά. Αλλά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χειμώνα που ερημώνει το νησί, τι γίνεται, ρε παιδιά? Λίγος κόσμος, λίγα μαγαζιά, πολύ ησυχία.
16: Κοιτάξτε, όντως καμία σχέση το νησί το καλοκαίρι με το χειμώνα.
17: Το καλοκαίρι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Τουρίστες, ήλιος, τρέξιμο, πάντα με χαμόγελο ακόμα και όταν είσαι πτώμα.
18: Και το χειμώνα γεωργικές δουλειές, ελιές, χωράφια και ζώα.
19: Και ψάρια.
20: Η θάλασσα δεν κλείνει ποτέ, ούτε με κρύο ούτε με αέρα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
21: Τον χειμώνα και Κεφαλονιά χαμηλώνει η ένταση, αλλά δεν σταματά.
22: Απλά αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τις εποχές.

0: Μπορεί να έχει λίγα μαγαζιά ανοιχτά, αλλά έχουμε παρέες.
1: Το καλοκαίρι τρέχουμε, αλλά το χειμώνα τρώμε.
2: Και τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο, Αλεξία. Νόντα, άντε, πείτε κανένα τοπικό φαγητό να δοκιμάσουμε όσο είμαστε εδώ πέρα.
3: Αν δεν έχεις φάει κεφαλονίκη κρεατόπιτα, δεν έχεις καταλάβει το νησί.
4: Και μπακαλιαρόπιτα, δεν πάει πίσω. Η αλιάδα είναι απλή. Αλλά αν την πετύχεις, είναι τέλεια.
5: Το μαντολά, το κυρομπόλα, το τοπικό μας λευκό κρασί δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.
4: Και τελικά στην Κεφαλονιά, το φαγητό δεν είναι μόνο τι τρως.
6: Είναι και πώς το λες.
2: Δηλαδή?
4: Γύρω από το τραπέζι ακούς και τις πιο ωραίες κουβέντες.
6: Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι λέξεις που δεν τις βρίσκεις στο λεξικό.
7: Το όρσα δεν είναι μόνο για τα καράβια. Το λέμε και στη ζωή.
8: Εδώ στο διάλειμμα ψάχνουμε συνέχεια το κλειδί από το πορτόνι αφού η μπάλα βγαίνει έξω.
6: Κι άμα μας πέσει λίγο βαριά γεωμετρία και ιστορία, ψάχνουμε τότε σύκλο να ρυπήσουμε νερό στις λάστρες.
9: Τις προάλλες δεν σας μάθαμε ότι εδώ δεν λέμε καημένος, αλλά μαγκούφης.
6: Ή και μαγκουφιασμένος.
0: Ή ψημένος.
1: Εδώ την κοπέλα τη λέμε κυρά και τον άντρα αφέντη.
2: Γι' αυτό με φωνάζουν δηλαδή κυρά δασκάλα στο νησί.
1: Οι λέξεις εδώ έχουν ψυχή και άμα τις μάθεις δεν τις ξεχνάς.
4: Μπορεί να μιλάμε ελληνικά, αλλά με κεφαλονίτη και ψυχή. Διάλεκτος μας έχει μέσα Ιταλία, θάλασσα και νησί.
5: Και άμα την καταλάβεις, είσαι δικός μας.

0: Ρε, εσείς θα με κάνετε κεφαλονίτη σας στο τέλος.
1: Παιδιά, την έχουμε πείσει σχεδόν. Σαν να αλλάζει γνώμη. Τι άλλο έμεινε να πούμε?
2: Να πούμε για την ιστορία του νησιού μας. Μια ιστορία αντοχής, μετακίνησης και επιβίωσης.
3: Το όνομα του νησιού λέει πως βγαίνει και από τον κέφαλο.
4: Η περιοχή συνδέεται και με τον Οδυσσέα. Γι' αυτό η Ιθάκη είναι δίπλα μας.
5: Ίσως γι' αυτό οι κεφαλονίτες μοιάζουν με τον Οδυσσέα. Ταξιδεύουν, αντέχουν, αλλά πάντα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.
6: Το νησί έχει περάσει από Ενετούς, Γάλλους και Άγγλους. Οι Ενετοί άφησαν έντονο αποτύπωμα στη γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα επώνυμα. Το 1864 ενωθήκαμε με την Ελλάδα.
3: Και μετά ήρθαν οι σεισμοί του 1953. Σχεδόν όλα γκρεμίστηκαν.
6: Αλλά οι άνθρωποι δεν έφυγαν. Τα ξανέφτιαξαν όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι η Κεφαλονιά αντέχει. Σαν το φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του.
3: Εμείς αυτά είχαμε να πούμε για τον τόπο μας, για να τον υπερασπιστούμε. Τι λέτε τώρα, κυρία Ιωάννα?
0: Έχω να πω πως ξεκίνησα σήμερα το podcast γκρινιάζοντας όντως. Μάλλον καταλήξαμε αλλού. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το νησί είναι δύσκολη πίστα. Αλλά ίσως και να πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η Κεφαλονιά δεν μπαίνει σε ένα επεισόδιο, αλλά σήμερα προσπαθήσαμε να της δώσουμε μικρόφωνο.

0: European School Radio και Ξερό Ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλεμο.
5: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
6: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλεμο.
7: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
8: Ενάντια στον πόνο λαιμό, στον πόνο και στον και τον πόλεμο, υπάρχει μια ειρήνη. Άνθρωποι, πέστε ειρήνη.
9: Ειρήνη.
10: Ειρήνη.
11: Ειρήνη.

0: σχεδόν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ράμπες, μια ειδική τουαλέτα και πιο...
1: Δύσκολο θα έμπαινε από την πόρτα, γιατί έχει ένα μικρό σκαλάκι. Θα έπρεπε να έχει μια μεγαλύτερη πόρτα, να έχει ένα ολόκληρο θρονείο δικό της. Δεν θα μπορούσε να πάει να γεμίσει το παγωρίνο της, γιατί για να πας στη βρύση χρειάζεται να ανέβεις 4 σκαλιά.
2: Περιγύρω, είναι ένα παιδί σε βιβλίο της γλώσσας.
1: Αλλά 4.
2: Είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ διαφορετικό από εμάς, γιατί έχει ένα περικό άμα τσίγιο.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Η φιλία είναι μαγική, θέλει και λίγο μουσική. Μα τι είναι η φιλία, που λένε πως είναι μόνο μία. Φιλία είναι ο φίλος σου, με βοηθά, εκτός από τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Φιλία λέμε την εμπιστοσύνη. Ξέρεις πόσα προβλήματα λύνει. Η φιλία είναι για να ζεις. Ποτέ μην τις εναντιωθείς. Αλλιώς θα κλαις για πάντα. Άκου εμένα και την πάντα. Άκου εμένα και την πάντα.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή σε νησί.
1: Ναι, εφόσον ζούμε σε νησί και μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.
2: Αλλά και δυσκολίες.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν.

0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Όχι, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα κοιτώντας τη θάλασσα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σε καφέ. Τότε όντως κοιτάς τη θάλασσα, αλλά δουλεύεις.
2: Για πείτε, τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή εδώ?
0: Ότι ξυπνάμε αργά, τρώμε και λέμε σιγά μωρέ.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξυπνάς και λες πάλι ο ίδιος δρόμος, οι ίδιοι άνθρωποι, όλα ίδια.
2: Και το χειμώνα τον είσαι πατάει πώς?
0: Χειμώνα στο νησί είναι σε Κυριακή απόγευμα. Για 3 μήνες.
1: Και χωρίς Netflix να σε σώσει.
2: Και τότε αρχίζει να σκέφτεσαι πράγματα που το καλοκαίρι δεν προλαβαίνει. Πάμε στο κλασικό. Όλοι ξέρουν όλους.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, γιατί σε 2 ώρες θα το ξέρει και η θεία που δεν έχεις.
1: Αλλά αν χαθείς για 2 μέρες, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
2: Οπότε είναι λίγο αγάπη και πίεση.
0: Το μεγάλο δίλημα. Φεύγω ή μένω.
1: Ή φεύγω, γυρνάω, ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Φεύγεις γιατί δεν αντέχεις και όταν φεύγεις λες ρε σύ, μου λείπει.
1: Να πούμε και τα καλά όμως.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα μας κόψουν οι νησιώτες.
1: Και δίκιο θα έχουν.
2: Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Στο νησί, άμα χάσεις κάτι, δεν το ψάχνεις. Αυτό σε ψάχνει.
1: Όντως, εγώ χθες έχασα το πορτοφόλι μου και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο πριν καν το καταλάβω.
0: Κλασικά. Το είχε ο Κώστας, πρέπει να το πάρεις.
2: Ενώ στις μεγάλες πόλεις δεν θα έμπαινες καν στη διαδικασία να το ψάξεις, γιατί δεν θα το έβρισκες ποτέ.
1: Το ωραίο στο νησί είναι ότι δεν φοβάσαι. Ειδικά αν ζεις σε χωριό.
0: Το μόνο άγχος είναι να μην πατήσεις καμιά γάτα.
2: Υπάρχει ησυχία, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει το σε ξέρω.
1: Και νιώθεις ότι αν πέσεις, κάποιος θα σε σηκώσει.
0: Επίσης υπάρχει ελευθερία. Δεν έχει ωράρια.
2: Εγώ με θυμάμαι από παιδί να βγαίνω χωρίς περιορισμούς.
1: Ο μόνος φόβος των γονιών μας ήταν να μην χτυπήσουμε.
0: Ή να μην λερωθούμε.
1: Κάθε μέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, βόλτες και παιχνίδι σε όλο το χωριό.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το αγαπημένο μας παιδικό.
2: Ενώ τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα δεν έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Η μεγαλύτερη τους βόλτα ήταν μέχρι το σούπερ μάρκετ και πάντα με τους γονείς τους δίπλα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ελευθερία.
1: Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Αν και θα είχα περισσότερες ευκαιρίες σε μια μεγάλη πόλη, νομίζω πως δεν θα άντεχα να ζήσω εκεί μόνιμα. Κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται.
0: Στο νησί η ασφάλεια δεν είναι μέτρα.
2: Είναι άνθρωποι.
1: Και λίγο κουτσομπολιό, αλλά βοηθάει.
0: Και μπορεί να θέλουμε να φύγουμε τώρα, αλλά σίγουρα δεν θα γυρίζουμε και ίσως εδώ καταλήξουμε.
2: Θα μπορούμε άραγε να ζήσουμε εδώ.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω. Θα έχει μείνει κανείς ή θα είμαστε μόνοι μας. Τα παιδιά μας θα έχουν σχολείο και καθηγητές ή θα κάνουν μάθημα WebEx γιατί δεν θα συμφέρει το κανονικό.
0: Υπερβολές. Όπως και να έχει, θα έχουμε την νομισή του τόπου.
2: Αν την έχουμε.
1: Γιατί το λες πάλι αυτό?
2: Δεν άκουσες τι σχεδιάζουν. Θέλουν να κάνουν το νησί μας πράσινο.
0: Κι άλλο, 15 εκατομμύρια ελιές έχει.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλουν να κόψουν τις ελιές και να φυτέψουν πάνελ.
0: Τι πάνελ?
2: Ηλιακά, πράσινη ανάπτυξη, πώς το λένε.
1: Α, τέτοια ανάπτυξη. Να μας λείπει.
2: Ναι, αλλά θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι δεν θα έχει διακοπές ρεύματος και το περιβάλλον δεν θα επιβαρύνεται.
0: Είσαι σίγουρη ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει φτηνό ρεύμα σε εμάς? Όσο για το περιβάλλον, έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπαταρίες λιθίου, υπόγειες κατασκευές.
1: Δεν ξέρω, αν είναι αντί να βλέπω το γαλάζιο του ορίζοντα, να βλέπω τη μαυρίλα των φωτοβολταϊκών, ίσως να φύγω και να μην ξαναγυρίσω.
0: Όχι, δεν θα φύγεις. Θα μείνουμε όλοι και θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
2: Ναι, αλλά το άλλο πάλι πού το πας?
0: Ποιο πάλι?
1: Όλο προβλήματα βρίσκεις.
2: Που είμαστε αποκλεισμένοι από όλους και από όλα. Δεν είδες τι έγινε τώρα μες στις γιορτές?
0: Παντού έτσι ήταν.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω.
2: Σε μένα το λες. Μήνες περίμενα αυτό το ταξίδι.
0: Ποιο ταξίδι? Ιδέα δεν είχα.
2: Δεν είχα κλείσει να πάω στα ξαδέρφια μου στην Αθήνα για πρωτοχρονιά και εγκλωβίστηκα εδώ.
1: Πήγες λίγες μέρες αργότερα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και κάτι?
2: Έγινε, τόσες απουσίες πήρα. Βέβαια, το καλό είναι πως πολλοί καθηγητές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και κάναμε και κανένα κενό.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν ζεις στο νησί, εξαρτάται από τον καιρό. Και αυτές τις μέρες είχε όντως κακοκαιρία.
1: Και κακοκαιρία στο νησί σημαίνει ούτε πλοία ούτε αεροπλάνο.
2: Άρα η μοναξιά είναι μονόδρομος.
0: Όμως όταν φτιάχνει ο καιρός, η θέα σε αποζημιώνει.
1: Και πάλι καλά, δεν ζούμε σε νησί με πάρα πολύ αέρα. Μέχρι να τα καταλάβεις, έρχεται καλοκαίρι.
2: Τελικά η ζωή σε νησί δεν είναι ούτε όνειρο ούτε κατάρα.
0: Είναι κατανάμεσα, όπως όλοι.
1: Και δεν είναι για όλους, αλλά για όσους είναι, είναι βαθιά.
0: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι η ζωή στο νησί δεν είναι εύκολη. Δεν έχει ανωνυμία, δεν έχει φεύγω και χάνομαι. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Αλλά αν το αντέχεις, δένεσαι. Και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις την ομορφιά του.
2: Ναι, δίκιο έχεις. Αυτό ήταν το ζωή σε νησί.
0: Αν μας ακούς από πόλη, έλα χειμώνα.
1: Και αν μας ακούς από νησί, σε καταλαβαίνουμε.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
5: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
4: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
6: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
7: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
8: Δημοτικό σχολείο.
9: Κάτω Καμήλας.
8: Σερών.
10: Fight addiction, break the chains.
11: E-School Radio, the first student radio.
12: Σαν θηρίο άγριο, ο εκφοβισμός καραδοκεί.
13: Σαν σκιά βαριά, μας πνίγει και μας πονά.
14: Λόγια δηλητηριώδη, βλέμματα θλιβερά.
15: Παιδιά φοβισμένα,
16: τα όνειρά τους τσακισμένα.
17: Η μοναξιά πολύ βαριά,
18: σου τρώει τα σωθικά.
19: Στήριγμα και θάρρος, φωνή ας υψώσουμε.
20: Ενάντια στο θεριό, τα χέρια σε ενώσουμε.
21: Τη σιωπή να σπάσουμε, δυνατή φωνή να υψώσουμε.
22: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
23: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού,
24: απέναντι στους νταΐδες,
25: στους δίθεν τολμηρούς,
26: στους αγενείς.
27: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
28: δεν θα φοβόμαστε πια.
29: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
30: Όταν τη φιλία βρούμε
31: και όλοι συνεργαστούμε,
32: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
33: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
11: E-School Radio, the first student radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: What's up guys? Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Είμαστε στο School and Filter. Και σήμερα δίνουμε στεγνά την καθημερινότητά μας. Εδώ οι τάξεις δεν είναι μόνο θρανία και πίνακες. Είναι μικροί κόσμοι γεμάτοι σκέψεις, όνειρα και πολύ δράμα.
1: Θα ακούσετε την αλήθεια μας, χωρίς να επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της τάξης και μας κάνουν να θέλουμε να πατήσουμε σνούς στο ξυπνητήρι. Σήμερα βάζουμε στο μικρόφωνο όσα μας απασχολούν, από το άγχος για τους βαθμούς μέχρι τις φιλίες και όλα εκείνα που μας χαλάνε τη φάση στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε τους μαθητές του σχολείου μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ένας αριθμός γίνεται όλη σου η προσωπικότητα? Η Δέσποινα και η Θεοδώρα έχουν δύο τελείως διαφορετικές απαντήσεις για το αν οι βαθμοί ορίζουν ποιοι είμαστε.
1: Η μία παλεύει με τις προσδοκίες και η άλλη με την ταμπέλα που της κόλλησε.
2: Ξέρεις γιατί αγχώνομαι? Γιατί από το δημοτικό άκουγα πρέπει να είσαι άριστη. Αν γράψω 16, νιώθω ότι απογοητεύω μέχρι και το χρυσό ψαρό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν φέρω το 20, οι άλλοι δεν θα δουν ποια πραγματικά είμαι.
3: Μπρο, σε μένα πάλι κόλλησαν την ταμπέλα αδιάφοροι και την κράτησα. Είναι το αμυντικό μου σύστημα. Καλύτερα να λες «δε βαριέσαι» παρά να προσπαθείς και να τρως άκυρο. Αλλά ξέρεις κάτι, κατά βάθος κι εγώ θα ήθελα μια στιγμή που να νιώσω σίγμα μέσα στην τάξη και περήφανη για εμένα.
0: Έρχεται η στιγμή που όλοι τρέμουμε.
1: Κάθε φορά που βγαίνει ο έλεγχος πρόοδου στο σπίτι, το vibe στο σαλόνι γίνεται από χαλαρό Netflix και πίτσα, κατάσταση Final Boss Battle.
0: Σωστά. Οι γονείς έχουν διάφορες σχολές. Στο μικρόφωνο η Ανθή και ο Δημήτρης.
4: Εμένα με κυνηγάνε με το απουσιολόγιο στο χέρι. Όταν πήγα τον έλεγχο πρόοδου, ο μπαμπάς έβαλε τα γυαλιά του και τον κοίταξε λες και ήταν φορολογική δήλωση. Είδε το 18 στα αρχαία και με ρώτησε. Τι έγινε εδώ, γιατί όχι 20, μήπως ήσουν αλλού στην τάξη?
5: Εγώ πάλι είμαι τυχερός. Στο σπίτι το μότο είναι η προσπάθεια μετράει. Πήγα τον έλεγχο πρόοδου, τον είδαν, μου είπαν ωραίος, προσπάθησες, συνέχισε έτσι. Και μετά η μαμά ρώτησε τι θα παραγγείλουμε. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι να μην μου τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Γενικά, όλα καλά.
1: Ας περάσουμε όμως στο θέμα καθηγητές. Για άλλους ήρωες, για άλλους οι bad guys της ιστορίας. Περνάμε στην Αλεξάνδρα και την Ελένη. Οι απόψεις τους για τους καθηγητές, απλά καμία σχέση.
6: Εγώ πάντως τους πάω. Μπορεί να γίνονται πιεστικοί, αλλά ο καθηγητής που το έχει δεν σε θέλει παπαγάλο. Είναι αυτός που σε ξεκλειδώνει, που σου δίνει το mindset να σκέφτεσαι ελεύθερα. Σου μαθαίνει τι θα πει εν συνέστηση και ας μείνε μέσα στην ύλη.
7: Καλά, δες το αλλιώς. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ρομπότ. Ξεχνούν ότι έχουμε κι άλλη ζωή έξω από την τάξη με δικά μας προβλήματα. Μας κρίνουν από μια κακή μέρα ή από μια μη απάντηση.
0: Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ο χώρος μας.
1: Αλλά για κάποιους η φάση είναι μια άρρωτη πληγή που τη λέμε σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bullying. Ο Ανέστη και η Ειρήνη μας λένε τις απόψεις τους.
5: Είναι τρελό πόσο συχνό είναι. Βλέπεις σκηνικά που κάποιοι το παίζουν μάγκες, κορυδεύοντας ή απειλώντας άλλους, χωρίς λόγο. Απλά για να νιώσουν οι ίδιοι high level, ενώ στην πραγματικότητα είναι ill behavior.
8: Πρέπει να το φωνάξουμε. Το bullying δεν είναι joke, ούτε παιδικές ανοησίες. Σου διαλύει την ψυχολογία και σε τσακίζει. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μιλάνε όλοι. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. No cap.

0: Νομίζεις είναι αστείο, μα φίλε τα μπερδεύεις. Κοίταξε λίγο μέσα σου στα βάθη της ψυχής σου. Κι αν συνεχίσεις να γελάς είναι ντροπή δική σου.
1: Ο Λεωνίδας και ο Απόστολος συζητούν για το αγαπημένο θέμα όλων, τους κανόνες και τις ποινές. Ο ένας πιστεύει στην τάξη και ο άλλος ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα.
2: Οι κανόνες είναι σαν το Wi-Fi. Μπορεί να είναι σπαστικοί, αλλά χωρίς αυτούς είμαστε offline, χαμένοι στους διαδρόμους. Η πειθαρχία είναι το logic που μας κρατάει. Αλλιώς το σχολείο θα ήταν 6-7.
3: Ψήσου λίγο, Λεωνίδα. Δηλαδή, αν αργήσω 10 δευτερόλεπτα θα καταστραφεί το σύμπαν. Μερικοί κανόνες είναι λες και τους έγραψε κάποιος που μισεί το διάλειμμα και τον αυθορμητισμό. Λιγότερος φόβος, περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό χρειάζεται.
1: Και βέβαια, σχολείο χωρίς συνέστημα δεν παίζει. Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα στο μικρόφωνο για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Φιλίες και έρωτες μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτό το μάθημα δεν έχει εξεταστεία ύλη.
4: Σχολείο χωρίς φίλους είναι σαν κινητό χωρίς μπαταρία. Και ο ερωτάς είναι αυτό που δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους. For real, αυτές οι σχέσεις είναι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
5: Πολύ ρομαντικό. Αλλά εγώ λέω ναι, εστιάσουμε στο μέλλον μας. Είμαστε μικροί για τέτοια δράματα. Οι σχέσεις μας αποσπούν από το στόχο. Το μέλλον μας δεν χτίζεται με φλερτ, αλλά με διάβασμα.

0: Ακούσατε πολλές φωνές σήμερα. Άγχος, κανόνες, έρωτες, κόντρες.
1: Τελικά, τι είναι το σχολείο? Ένα κτίριο, ένας αριθμός στον έλεγχο ή ένας χώρος όπου όλοι μαθαίνουμε κάτι πολύτιμο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα?
2: Είναι η παρέα στο τελευταίο θρανείο.
3: Είναι το «θα τα καταφέρεις» ενός καθηγητή πριν το διαγώνισμα.
4: Είναι η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η γνώμη σου μετράει.
5: Είναι η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και αν όλα γύρω σου είναι μπερδεμένα.
6: Είναι το χέρι που σου άπλωσε ο συμμαθητής σου όταν ένιωθες ότι πνίγεσαι.
7: Είναι οι στιγμές που ξεπέρασε τον εαυτό σου και ας μην πήρες άριστα.
8: Είναι η πλάτη στους διαδρόμους και οι εκδρομές, με διανυκτέρευση εννοείται, που θα διηγούμαστε μετά από χρόνια.
9: Είναι η δημιουργία, οι ιδέες μας και όλα αυτά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι αυτό το podcast που κάνουμε τώρα.
0: Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε όλα τώρα,
1: αλλά αυτό το χάος είναι που θα θυμόμαστε για πάντα.
0: Αν το σχολείο είχε μικρόφωνο,
1: κάπως έτσι θα ακουγόταν.
10: Γιατί το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή.

0: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.
19: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
20: Τα καταστήματα που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία πληρωμής του πελάτη, αλλά να τα στέλνουν κρυπτογραφημένα από την τράπεζα του πελάτη στην τράπεζα του καταστήματος.
21: Πειραματικό γυμνάσιο
22: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

Siri, que se me hacía mía.

0: Ο κολλητός και η κολλητή κοντά στα δύσκολά σου.
1: Να σε στηρίζουν άκρα του και πάντα τα φτερά σου.
0: Αυτό σημαίνει να μιλάς και πάντα να σε ακούν.
2: Κάθε φορά που εσύ πονάς να σε παρηγορούν.
3: Αν πέφτεις θα σηκώνεσαι δίπλα σ' όταν τους έχεις.
1: Γι' αυτό λοιπόν με τους πονάς πάντα να τους προσέχεις.
4: Σχολείο, πάρκο, γειτονιά, έχουμε επιθυμία.
5: Αγάπη, ειρήνη στην καρδιά.
6: Στο νου μας η φιλία.
7: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: ξέρεις όμως.
1: Δεν το διάλεξα.
2: Φόβος.
3: Δεν το διάλεξα.
0: Αγωνία.
4: Δεν τη διάλεξα.
0: Πείνα.
4: Δεν τη διάλεξα.
2: Πόνος.
4: Δεν το διάλεξα.
0: Έχεις νιώσει ποτέ πώς είναι να χάνεις μέσα σε μια στιγμή ό,τι αγαπάς?
5: Κι όμως κάποιοι το νιώθουν.
4: Έχεις δει ποτέ να γίνονται όλα γύρω σου ερήπια?
5: Κι όμως κάποιοι το βλέπουν.
4: Έχεις ζήσει ποτέ χωρίς ελπίδα για όνειρα?
5: Κι όμως κάποιοι το ζουν.
4: Σε αυτό το δύσκολο ταξίδι χωρίς επιστροφή
0: βοήθησε και εσύ να διατηρηθεί η ελπίδα ζωντανή στην καρδιά χιλιάδων παιδιών που φτάνουν καθημερινά στη χώρα μας.
4: Κάνε το πρώτο βήμα.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ονειρεύτηκα τον κόσμο επάνω σε σκακέρα μαγική.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Να είμαστε και πάλι. Εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ η Κατερίνα.
2: Εγώ η Ιωάννα.
3: Εγώ η Ναταλία.
4: Και εγώ η Βιάννα.
0: Ξεκινάει το podcast με τίτλο Offline για μία μέρα. Τι θα γινόταν αν για 24 ώρες δεν είχαμε κινητό? Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και το κινητό σου να μην υπάρχει. Όχι αλάρμα από οθόνη. Όχι δόνηση στο κομοδίνο. Όχι μηνύματα που περιμένουν απάντηση. Όχι stories από ζωές άλλων ανθρώπων που δεν ξέρετε καν να σας νοιάζουν. Καμία ειδοποίηση να σας τραβάει αλλού την προσοχή. Μόνο εσείς, οι σκέψεις σας και η μέρα που απλώνεται μπροστά σας. Αυτό το podcast είναι το ημερολόγιο μιας τέτοιας μέρας.
1: Σάββατο πρωί. Ξύπνησα χωρίς βιασύνη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος για σχολείο ή διάβασμα και έκανα το ίδιο πράγμα που κάνω κάθε μέρα πριν καν ανοίξω καλά-καλά τα μάτια μου. Έψαξα το κινητό, σχεδόν μηχανικά.
4: Ναι, για να δεις τι έγινε χθες βράδυ, ενώ κοιμόσουν. Ποιος ανέβασε τι, ποιος έστειλε μήνυμα αργά, αν έγινε κάτι σημαντικό και το έχασες. Σαν να φοβάσαι, μήπως μείνεις εκτός.
3: Και εγώ το ίδιο. Και όταν δεν το βρήκα, ένιωσα άγχος. Όχι επειδή ήθελα πραγματικά να μιλήσω με κάποιον, αλλά επειδή είχα συνηθίσει να κοιτάω την οθόνη πριν καν σκεφτώ. Σαν να μην ξεκινάει η μέρα αν δεν ανάψει η οθόνη.
1: Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος, ότι το έχασα, ότι μου το έκλεψαν. Σαν να μου έλειπε κάτι απαραίτητο. Σαν να έλειπε ένα κομμάτι από εμένα. Και τότε κατάλαβα πώς αυτόματο έχει γίνει. Πόσο δεν το σκέφτομαι πια. Απλά το κάνω.
4: Σήμερα όμως δεν υπήρχε. Και έπρεπε να ξεκινήσει η μέρα αλλιώς.
1: Και τότε μπήκε το πρώτο σοβαρό ερώτημα. Όχι για τα social, όχι για τα likes. Πώς θα βρεθούμε?
3: Πω, χωρίς μηνύματα, χωρίς τηλετοποθεσία, χωρίς το κλασικό «Πού είσαι» που στέλνεις 10-15 φορές.
1: Χαχα, λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας, όπως παλιά, πριν τα κινητά γίνουν προέκταση του χεριού μας.
5: Πάλι καλά, είχαμε συνεννοηθεί από την Παρασκευή στο τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε για 7 ότι θα συναντηθούμε στις 6 στο παγκάκι στην πλατεία. Στόχος μας όλο το Σάββατο, να μην αγγίξουμε το κινητό μας. Χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς screenshots.
4: Και το είπαμε σοβαρά. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς backup plan. Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
3: Έφτασα πρώτη. Κοίταζα γύρω μου συνεχώς. Τους ανθρώπους που περνούσαν, το ρολόι της πλατείας. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο ένιωθα άγχος.
4: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορούσα να στείλω άργησα. Ούτε είμαι εδώ. Έπρεπε απλά να περιμένω.
5: Και εγώ φοβήθηκα. Μήπως είμαι στο λάθος σημείο. Μήπως περίμενα αλλού και δεν το ήξερα. Και δεν είχα τρόπο να το επιβεβαιώσω.
3: Αλλά μετά ήρθες εσύ.
4: Και μετά εγώ.
1: Και ξαφνικά όλες ήμασταν εκεί. Χωρίς οθόνες, χωρίς ηχοειδοποίησεις, χωρίς αποδείξεις ότι όντως συναντηθήκαμε.
3: Καθίσαμε και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μιλούσε. Σαν να μην ξέραμε τι να κάνουμε χωρίς κινητό.
5: Γιατί κανονικά θα βγάζαμε φωτογραφία,
1: story,
5: TikTok.
4: Και αυτή τη φορά τίποτα από αυτό δεν έγινε.
1: Και ξέρετε τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή?
5: Τι?
3: Ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος. Σαν να μην έπρεπε να αποδείξω σε κανέναν ότι περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Δεν χρειαζόταν να το ανεβάσουμε. Απλά το ζούσαμε.
4: Μιλήσαμε περισσότερο. Για απλά πράγματα. Για σχολείο, για σκέψεις. Χωρίς διακοπές.
5: Κοιταχτήκαμε περισσότερο. Όχι μέσα από οθόνες, όχι σκυμμένοι.
1: Γελάσαμε, χωρίς να σκεφτούμε. Αν ακούγεται ωραίο στο βίντεο ή αν φαίνεται καλό.
0: Και για πρώτη φορά δεν νιώσα ότι πρέπει να αποδείξω τίποτα. Ούτε σε followers, ούτε σε likes. Ήμουν απλά εγώ.
6: Ήταν δικό μας.
1: Όταν γύρισα σπίτι, από συνήθεια ήθελα να δω φωτογραφίες. Να θυμηθώ τη μέρα μέσα από την οθόνη.
3: Κι εγώ.
4: Και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν.
5: Και αντί να στεναχωρηθώ, χαμογέλασα.
1: Γιατί η μέρα έμεινε εδώ, στο κεφάλι, στη μνήμη, όπως παλιά.
3: Το κινητό δεν είναι κακό.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι παντού, ούτε σε κάθε στιγμή.
5: Ένα Σάββατο χωρίς κινητό, μας έμαθε κάτι απλό και πολύ ανθρώπινο.
4: Ότι οι στιγμές δεν χρειάζονται story.
3: Ούτε φίλτρο.
1: Ούτε likes.
5: Απλώς να τις ζεις.
1: Χωρίς κινητό, άκουσα τις σκέψεις μου. Και δεν ήταν όλες ειδοποιήσεις. Κάποιες ήταν ερωτήσεις, κάποιες όνειρα.
6: Και τελικά η σύνδεση δεν ήταν το Wi-Fi, ήμασταν εμείς.
0: Μία μέρα χωρίς κινητό μας έδειξε κάτι απλό, ότι η ζωή δεν φορτίζεται με καλώδιο. Και τότε αναρωτηθήκαμε κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν αν εκείνο το Σάββατο είχαμε τελικά κινητό?
5: Θα φτάναμε στην πλατεία και πριν καν καθίσουμε θα λέγαμε κάτσε λίγο να απαντήσουν.
0: Θα στέλναμε είμαι εδώ, ενώ ήδη θα βλέπαμε ο ένας τον άλλον.
3: Θα αργούσαμε, αλλά δεν θα είχε σημασία, γιατί πάντα υπάρχει το μήνυμα που σε ξεμπερδεύει, που σου γλιτώνει την αναμονή.
4: Και μόλις καθόμασταν, τι θα κάναμε?
0: Φωτογραφία! Story!
5: Δεύτερη λήψη, γιατί η πρώτη δεν ήταν καλή.
4: Και ξανά, μέχρι να φανεί τέλεια. Όχι για εμάς, για τους άλλους.
3: Θα μιλούσαμε, αλλά με διακοπές, με βλέμματα που φεύγουν στην οθόνη.
5: Θα γελούσαμε και μετά θα κοιτούσαμε το κινητό να δούμε ποιος είδε το story, ποιος έκανε καρδιά.
0: Ίσως να μην προσέχαμε ποιος μίλησε τελευταίος ή τι είπε, ή αν μας κοιτούσανε την ώρα που μιλούσαμε.
4: Ίσως να φεύγαμε με δεκάδες φωτογραφίες, αλλά με λιγότερες αναμνήσεις, λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε αργότερα.
0: Και τότε καταλάβαμε κάτι.
3: Δεν είναι ότι το κινητό χαλάει τις στιγμές,
0: απλώς τις μικραίνει.
4: Τις χωράει σε οθόνη, τις κάνει βιαστικές, τις κόβει σε κομμάτια.
5: Ενώ εκείνο το Σάββατο
4: η στιγμή δεν χωρούσε πουθενά.
0: Και γι' αυτό έμεινε μέσα μας, ολόκληρη. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ζούμε πάντα offline, αλλά αξίζει να θυμόμαστε πώς είναι, να το διαλέγουμε έστω και λίγο.
6: Γιατί μερικές φορές το πιο δυνατό σήμα δεν είναι στο κινητό, είναι όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια και είναι εκεί, χωρίς οθόνη ανάμεσα.

0: up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: We'll shine on, shine on.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: My voice is the weapon. My future is the prize.
8: In the heart of Europe.

0: Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν. Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα. Καλύφωνα πουλιά που πετούν ψηλά. Ελέφαντες που σαλπίζουν. Ποτάμια που κυλούν. Καταράκτες που ξεχύνονται. Πεταλούδες που στροφιλίζονται ψηλά στον αέρα. Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε. Ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια. Παλιές ιστορίες και νέες. Φανταστικές και αληθινές. Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής, είτε τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποίηματα σου ανήκουν. Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος, ειρήνη, χαρά και φιλία, μια μελωδία ελπίδας.
1: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, στις 4 στο σπίτι της Κατερίνας για να κάνουμε την εργασία της ιστορίας.
2: Εγώ προτείνω να πούμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
3: Βιβλιοθήκη, μα πώς σου ήρθε αυτό?
4: Καλά, δεν μάθατε ότι εγκαινιάστηκε και λειτουργεί το ολοκένουργιο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης?
1: Ναι, απέναντι από το Δημοτικό Κήπο.
5: Εκείνο το τεράστιο κτίριο.
6: Πού να το δείτε και από μέσα?
7: Αναγνωστήρια.
8: Οδανιστική Βιβλιοθήκη.
9: Παιδική Βιβλιοθήκη.
10: Αίθουσα Σεμιναρίων.
11: Αμφιθέατρο.
12: Αίθουσα Ελεκτρονικών Υπολογιστών.
13: Μουσείο Βιβλιοθήκης.
14: Εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Καφέ.
16: Επιτέλους, θα δω το αντίγραφο της χάρτας του Ρίγα.
17: Κι εγώ, τα κόμιξ του Αστερίτς.
18: Γιάννη!
1: Αφού έχει τα πάντα, βρε παιδιά.
3: Μην χάνουμε χρόνο, πάμε.
18: Παιδιά, θα λέμε στη Βιβλιοθήκη.
9: Ιστορική Δημοτική Βιβλιοθήκη.
10: Η πηγή γνώσης συναντά το μέλλον στο νέο της κτίριο.
11: Ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά το κρυμμένο θησαυρό της ιστορίας και της γνώσης.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Dinner on the Rocks.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους, εκτός από την τράπεζά μας.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
2: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

ini tuh kaku.

0: γυναίκας ο θησαυρός ανακαλύπτεται και γίνεται πολύτιμος.
1: Μας οδηγεί σε κάθε βήμα και δίνει χρώμα στη ζωή.
2: Γίνεται ένας χώρος ασφαλής για να μοιραζόμαστε τις σκέψεις, τους φόβους και τα όνειρά μας.
3: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
4: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Young people from all over Europe create original songs
6: and podcasts.
5: They showcase their imagination,
6: talent
5: and creativity.
6: They share ideas and communicate.
5: They make it heard.
6: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
5: Give your heart to your favorite countries.
6: Student podcast and song contest, make it heard.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Sofian School Radio δίνει πνοή στη φιλοδοξία. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Με φτερά, ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ πριν από το διαγώνισμα? Σε κατατρώει το άγχος των εξετάσεων? Αντιμετωπίζεις κι εσύ το γραπτό σου ως εχθρό? Γεια σου! Είμαι η Άννα και αυτό είναι το «Όταν το μυαλό τρέχει» podcast. Εδώ μιλάμε για υγεία, ευεξία και γνώση, χωρίς φίλτρα και χωρίς καμία βιασύνη. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για το άγχος και πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι μαθητής. Το άγχος των εξετάσεων συνιστά μία μορφή άγχους επίδοσης και ενεργοποιείται σε καταστάσεις υψηλής σημασίας και σχετίζεται με συγκεκριμένους νευροβιολογικούς μηχανισμούς. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ο μαθητής αντιλαμβάνεται την εξέταση ως απειλή, κάτι που πλέον γίνεται πολύ συχνά καθώς τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιεστικά και για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι πιέζουν με το δικό τους τρόπο το παιδί εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, βεβαίως, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, εγκεφαλική δομή υπεύθυνη για την επεξεργασία του φόβου και του στρες, η οποία πυροδοτεί την απόκριση fight or flight, κάτι που πολλοί έχετε ήδη ακούσει. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκρηξη ορμονών στρες, όπως είναι η κορτιζόλη για παράδειγμα, οι οποίες αυξάνουν τη διέγερση του οργανισμού. Παράλληλα, η υπενεργοποίηση της αμυγδαλής μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος είναι μια περιοχή που είναι καθοριστική για τη συγκέντρωση, τη λογική σκέψη και την ανάκληση πληροφοριών του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το άγχος των εξετάσεων δεν υποδηλώνει έλλειψη ικανοτήτων, αλλά αντίθετα μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση ήδη αποκτημένων γνώσεων που έχει αποκομίσει ο μαθητής. Σύμφωνα με τον νόμο Jackson-Dawson, ένα επίπεδο άγχους μπορεί να ενισχύσει την απόδοση. Ωστόσο, όταν η διέγερση υπερφύει το βέλτιστο σημείο, η γνωστική λειτουργία του μαθητή τεράσσεται και η απόδοση του μειώνει. Συνεπώς, γνωρίζουμε και κατανοούμε πως το άγχος δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, όπως λένε και οι ψυχίατροι, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής νευροβιολογικής αντίδρασης που καθίσταται δυσλειτουργική μόνο όταν υπερβαίνεται προσαρμοστικά της όρια. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση του άγχους πριν από τις εξετάσεις, ο μαθητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την προετοιμασία του διαβάσματος. Τι εννοώ με αυτό? Είναι σημαντικό αρχικά να διασπάσει τη μελέτη σε μικρότερα και διαχειρίσιμα τμήματα και να καταρτίζει σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι υπερβολικά πιεστικό, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τόσο την έκταση της ύλης που υπάρχει στο μάθημα, όσο και τον προσωπικό σου ρυθμό και τρόπο ζωής, καθώς είναι σημαντικό να διατηρείς μία ρουτίνα η οποία βοηθάει και εσένα αλλά και το γύρω περιβάλλον σου. Η πλήρης απομάκρυνση από την καθημερινότητα δεν ευδοεί καθόλου την απόδοσή σου. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζεις πως η διατήρηση των χόμπι και των δραστηριοτήτων σου σε συνδυασμό με μία προσαρμοσμένη αλλά και μία πιο στοχευμένη ενασχόληση με τα μαθήματα συμβάλλει στη διαχείριση του άγχους σου. Τώρα, κοίταξε να δεις πως έχει. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα εγώ πως διαδραματίζει επίσης η ξεκούραση, καθώς ο επαρκής ύπνος, όπως βεβαίων και οι ψυχίατροι, ενισχύει τη διαδικασία εδραίωσης των πληροφοριών στη μνήμη και επιτρέπει να λειτουργήσεις γνωστικά πιο αποτελεσματικά την επόμενη μέρα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να φροντίζεις τη διατροφή σου ισορροπημένη και καλή, αποφεύγοντας την παράληψη γευμάτων και επιλέγοντας τροφές που υποστηρίζουν τη σωματική και την πνευματική αντοχή. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποφυγή της σύγκρισης με τους άλλους, καθώς ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικές ικανότητες και ακολουθεί τη δική του πορεία προς την επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αρχικά, όταν αντιλαμβάνεσαι τα πρώτα σημάδια άγχους, οφείλεις να επικεντρωθείς στη ρύθμιση της αναπνοής σου. Η συνειδητή, αργή και βαθιά αναπνοή συμβάλλει στη μείωση της σωματικής έντασης και στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας. Τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευνοεί την ηρεμία και τη διάβγεια της σκέψης. Ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα εστιασμένης αναπνοής μπορεί να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα βιντεάκια ανεβασμένα στο διαδίκτυο, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε για να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παίρνετε σωστά τεχνητές αναπνοές. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να οργανώνεις τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα θέματα της εξέτασης. Διάβασε προσεκτικά όλες τις εκφωνήσεις και απόφυγε βιαστικές ερμηνείες που συχνά ενισχύουν το αίσθημα του πανικού. Ξεκίνα από εκείνα τα ερωτήματα που σου φαίνονται περισσότερο οικεία. Καθώς αυτό θα βοηθήσει να δώσεις μια επιτυχή απάντηση, έτσι ώστε να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου και να μειώσεις σταδιακά το άγχος. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει να αποκτήσεις έλεγχο της κατάστασης και να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο χρόνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχεις τον εσωτερικό σου διάλογο. Οι αρνητικές σκέψεις, όπως η αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου ή η καταστροφολογική πρόβλεψη του αποτελέσματος, επιβαρύνουν σημαντικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Αντί αυτών, προσπάθησε μάλιστα να υιοθετήσεις μια ρεαλιστική και ενθαρρυντική στάση. Υπενθυμίζοντας τον εαυτό σου ότι έχεις προετοιμαστεί επαρκώς, αφότου έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, και ότι η εξέταση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης, όχι έναν απόλυτο ορισμό της αξίας σου, όπως ανέφερα και πριν. Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιώσεις στιγμές νοητικού μπλοκαρίσματος, είναι σκόπιμο να κάνεις μια σύντομη παύση, απομακρύνσου προσωρινά από το συγκεκριμένο θέμα και επέστρεψε σε αυτό αργότερα με καθαρότερη σκέψη. Η αποδοχή της στιγμιαίας δυσκολίας, χωρίς αυτοκατηγορία, συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχραιμίας, κάτι που σίγουρα χρειάζεσαι εκείνη την περίοδο. Τέλος, οφείλεις να θυμάσαι ότι η εξεταστική διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος της μαθησιακής σου πορείας. Η διαχείριση του άγχους δεν συνίσταται στην πλήρη εξάλληψή του, αλλά στην ικανότητά σου να λειτουργείς αποτελεσματικά παρά την παρουσία του. Μέσα από την αυτογνωσία, την πειθαρχημένη σκέψη και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, μπορείς να μετατρέψεις το άγχος από ανασταλτικό παράγοντα σε κινητήρια δύναμη, ενισχύοντας όχι μόνο την απόδοσή σου, αλλά και τη συνολική σου στάση απέναντι στις προκλήσεις. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, αξίζει να θυμάσαι ότι το άγχος δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά απόδειξη πως κάτι έχει σημασία για εσένα. Η παιδεία και γενικότερα η μάθηση δεν μετριέται μόνο με απαντήσεις και βαθμούς, αλλά με την ικανότητα να στέκεσαι ήρεμα απέναντι στην πρόκληση. Όπως έγραψε ο επίκτητος, δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά οι κρίσεις που κάνουμε γι' αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, προσπάθησε να βλέπεις κάθε εξέταση, όχι ως απειλή,

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέραστε να με, βοήθεια!
3: Ποιος με φωνάζει πάλι, τρέχα λόγω, κάτι σου φοράς συμβαίνει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
3: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Κύριε Στενόμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώρασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
3: Και τους απαντήσετε εσείς?
2: Ότι θα τις πάρω.
3: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας?
2: Αυτό ακριβώς, κύριε Στενόμε.
3: Εντάξει, παρακαλώ.
2: Μάλιστα, κύριε Ντέχτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
3: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
4: Γράφω, κύριε Ντόλμς.
3: Συνέχισε, κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές? Ποιος τους έβαλε?
2: Δεν ξέρω, κύριε detective. Αν ήξερα, θα τον έπιανα μόνη μου.
3: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
2: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα παύθινες.
3: Περιττή πληροφορία.
2: Όχι, και περιττή δεν αγόραζα εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
3: Καλά, συνεχίζει παρακαλώ. Με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
2: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και.
3: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά. Και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα. Τελικά, στον τοίχο τα λέω.
2: Δίχτυα έχετε, κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
3: Τότε να σου πω, έτσι όπως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αναλογή να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν. Καλή μέρα, κύριε.
2: Wow, κύριε Ντόλμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
3: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κύριε μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλμς, άτιμη κοινωνία.
3: Να αφήσετε την κυρία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, δουλειά μας εδώ τελείωσε.
4: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς.
1: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέλοκ Ντόντζ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόλμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και οι κωδικούς.

0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης. Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις. Κοίτα, μην κολλήσεις. Η τεχνολογία εθίζει.
1: Η τεχνολογία εθίζει.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
1: Χρησιμοποίησε την με μέτρο και υπευθυνότητα.
0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
0: Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις.
2: Κοίτα, μην κολλήσεις.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Αναζητώντας τη φιλία, λεξικό της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. Φι.
3: Φακελώνω, φαρμάκι.
4: Φάρμακο, φερέφωνο.
5: Ferry boat, φιλέλληνας.
6: Φιλεργατικός.
7: Φιλήσυχος.
8: Φιλή.
9: Α, το βρήκα.
10: Φιλία.
11: Φιλία σημαίνει καρδιά γεμάτη αγάπη.
12: Σημαίνει σεβασμός.
13: Και εμπιστοσύνη.
14: Έγνοια.
15: Και ενδιαφέρον.
16: Σημαίνει στήριγμα.
17: Και συμπαράσταση.
18: Χαρά.
19: Παιχνίδι.
20: Διασκέδαση.
21: Και καλοπέραση.
22: Φιλία σημαίνει σχέση αληθινή.
23: Σημαίνει ευτυχία στη στιγμή.
24: Σημαίνει συνεργασία.
25: Και ομάδα δυνατή.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Huron Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί. So.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: κρύπτε μεγάλη φίλη.
1: Καλώς ήρθατε σε ένα μικρό podcast.
2: Κάτι σημαντικό.
3: Για τα στήματά μας.
4: Ξέρετε, όλοι έχουμε μια καρδιά.
5: Στη μέση ζουν πολλά συναισθήματα.
6: Άλλα είναι χαλούμενα, άλλα είναι δύσκολα. Όλα έχουν κάτι να μας πούν.
7: Σήμερα θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία.
8: Μια ιστορία και μια καρδιά.
4: Που έμαθε ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση.
9: Ελάτε λοιπόν.

0: κερνά καιρό ήταν μια καρδιά που δεν ήξερε πώς να νιώσει. Και ένιωθε άδεια και ξεχάσει τα χρώματά της η καρδιά.
1: Κανείς δεν μου μιλά, κανείς δεν γελά. Πού είναι τα χρώματά μου?
0: Εγώ είμαι η χαρά. Μπαίνω στην καρδιά όταν γελάς.
2: Παίζεις με φίλους όταν τραγουδάς.
3: Ευχαριστώ, χαρά, φώτισες λίγο τον κόσμο.
4: Εγώ είμαι η λύπη. Μερικές φορές έρχομαι κι εγώ.
5: Όταν κάνω τι σε πονά, σου θυμίζω να κλαις, να νιώσεις καλύτερα.
6: Και εσύ χρειάζεσαι λύπη μου, για να καταλαβαίνω τη χαλά.
7: Είμαι ο θυμός, φωνάζω δυνατό όταν κάτι είναι άδικο.
8: Θέλω να φυσάω βαθιά.
9: Μας βολεί να γίνει Ζήνα.
10: Με τον ακούς με προσοχή.
11: Είμαι ο φόβος. Μελικές φορές σε κάνω να κλείβεσαι.
12: Αλλά είμαι εδώ για να σας προστατεύω.
13: Όλοι χρειαζόμαστε λίγο φόβο.
14: Είμαστε πίσω.

0: αγάπη. Στις αγκαλιές, χαμόγελα, καλές πράξεις. Είμαι ηρεμία. Με όταν λες όλα θα πάνε καλά.
1: Όλα η καρδιά μου είναι γεμάτη. Όλα τα χρώματα μαζί.
0: Το ουράνιο τόξο το συναισθημάτι.
1: Η ψυχική υγεία.
2: Είναι σαν το ουράνιο τόξο.
1: Λίγη χαρά, λίγη λύπη.
2: Λίγη αγάπη, λίγη ηρεμία.
3: Όλα χρειάζονται.
4: Για να είμαστε καλά μέσα μας.
5: Αγαπώ, μιλώ.
6: Καδά μου.
7: Είναι γελία.

0: Σκέφτεσαι. Και εγώ πώς νιώθω σήμερα. Μπορεί να νιώθεις χαρά.
1: Μπορείς να νιώσεις λύπη.
0: Ίσως θυμό ή φόβο.
2: Και ξέρεις κάτι.
0: Όλα είναι εντάξει.
3: Ψυχική υγεία σημαίνει.
4: Κάμε για ό,τι νιώθουμε.
0: Να ζητάμε βοήθεια.
4: Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
0: Αν κάτι σε δυσκολεύει,
4: μπορείς πάντα να το πεις.
0: Σε ένα φίλο. Σε έναν γονιό.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χορνάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στον νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, σε σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκριας.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώκεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: Ομορφιά δεν είναι ένα όμορφο πρόσωπο. Ομορφιά είναι να έχεις ένα όμορφο μυαλό και μια όμορφη καρδιά που να τα χρησιμοποιείς σωστά. Την ομορφιά της ψυχής δεν μπορείς να τη βγάλεις φωτογραφία, μόνο τα έργα της. Μπορείς να την δείξεις μόνο σε άτομα που ψάχνουν βαθιά μέσα σου, που πιστεύουν σαν και σένα, πως δεν υπάρχει κανένας άσχημος άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτή είναι η ομορφιά.
1: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
2: Δεν έχω φίλους καθόλου από το σχολείο. Δεν έχω με ποιον να μιλήσω και να παίξω. Κανείς δεν με θέλει στην παρέα του.
3: Γεια σου Μαρία. Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένη?
2: Γεια σου Κατερίνα. Είμαι στεναχωρημένη γιατί δεν έχω φίλους και σκέφτομαι να αλλάξω σχολείο.
3: Πιστεύω πως δεν είναι λόγος αυτός για να αλλάξεις σχολείο και σε καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να βρεις φίλους πιστούς.
2: Και πώς να καταλάβω άμα ο φίλος είναι αληθινός?
3: Ένας αληθινός φίλος είναι αυτός που πάντα είναι κοντά σου και στις δύσκολες στιγμές σου. Είναι αυτός που σου προσφέρει χαρά και περνάτε τέλεια μαζί. Μια δυνατή φιλία είναι σαν ένας μαγνήτης που είναι δύσκολο να τον χωρίσει κανείς.
2: Μακάρι να είχα έναν τόσο καλό φίλο με τον οποίο θα περνούσε καλά.
3: Για τον καθένα μας ο φίλος είναι σαν ένας πάρα πολύ τίμιος θησαυρός.
2: Μήπως θα ήθελες να γίνουμε φίλες?
3: Ναι, θα το ήθελα πολύ και ελπίζω η φιλία μας να κρατήσει για πάντα.
1: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.

0: 9:55 το πρωί. Δεύτερο διάλειμμα. Η ώρα που περιμένουν όλοι να τα πούνε με τους φίλους τους μετά από 2 ώρες μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μια κανονική ημέρα στο γυμνάσιο. Οι μαθητές του ΓΑΜΑ 5 ανοίγουν τις τσάντες τους. Γελάνε, μιλάνε. Όλοι εκτός από τη Μαρία, που ανοίγοντας την τσάντα της διαπιστώνει ότι η αραβική της έχει εξαφανιστεί.
1: Όχι, κάτι χειρότερο. Λείπει η αραβική μου.
2: Χάθηκε φαγητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λες να την πήρε κάποιος.
1: Μα ποιος θα το έκανε αυτό και γιατί?
2: Δεν ξέρω. Ίσως για να ζητήσει λίτρα.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, έφερα μήλο. Δηλώνω αθώος. Μας έχει πει και ο coach να κάνουμε διατροφή.
2: Μη με κοιτάς εμένα. Ο υδατάνθρακας παχαίνει και το πεχθάνω με αυτό ήου.
4: Εγώ έφαγα κουρασάν. Το ξέρεις ότι είμαι γλυκατζού.
0: Μήπως όλοι είχαν κάτι να κρύψουν. Μήπως την κούρασή τους, γιατί τα φορτωμένα προγράμματά τους ήταν κοινό μυστικό. Μήπως αυτό το μυστικό θα ήταν το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.
1: Δεν το πιστεύω. Τρέχω όλη μέρα. Αγγλικά, χορό, διάβασμα. Δεν αντέχω άλλο. Και αυτή η αραβική ήταν η μόνη μου παρηγοριά. Το μόνο πράγμα που θα έτρωγα μέχρι τις 4.
2: Μήπως να εξετάσουμε την πιθανότητα να την ξέχασα στο σπίτι.
1: Αποκλείεται. Να ξεχάσω τον μπουφάν μου, γίνεται. Να ξεχάσω την τσάντα με τα βιβλία μου, επίσης γίνεται. Να φύγω χωρίς αραβική, αποκλείεται.
2: Μήπως την έφαγες και το ξέχασες?
1: Αποκλείεται, σου λέω. Θα το θυμόταν το στομάχι μου. Τελικά, σε τι κοινωνία ζούμε? Δεν μπορούμε να πιστευτούμε κανέναν πια.
0: Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας ύποπτος θόρυβος. Κράτς, κρούτς και μασουλήματα. Γύρισαν όλοι και είδαν το Γιάννη να μασουλάει με ύφος ένοχο. Έπεσε μια παγερή σιωπή. Ο Γιάννης, βλέποντας όλα τα βλέμματα καρφωμένα επάνω του, σταμάτησε να μασάει και είπε μπουκωμένος.
5: Ρε παιδιά, εγώ το πήρα. Μου το έδωσε Μαρία. Πεινούσα. Θα φύγω κατευθείαν για φροντιστήριο. Και έχω και προπονησία 6 με 7.
6: Ω, 6 με 7!
0: Η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Όχι στον εκτόρυφο της αστυνομικής διεύθυνσης, όχι στο τρίτο ανακλητικό γραφείο, αλλά σε μία τάξη του γυμνασίου.
1: Πότε στο έδωσα?
5: Θα με τρελάνεις. Σε ρώτησα και μου είπες ναι.
1: Ω, έχεις δίκιο. Το ξέχασα τελείως. Έχω τόσο άγχος για το διαγώνισμα της βιολογίας, τόσο που ξέχασα και το όνομά μου.
3: Από ό,τι φαίνεται, η αιτία της τραγωδίας δεν είναι η αραβική.
2: Η αιτία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι που δεν μιλάμε μεταξύ μας.
1: Μα πότε να προλάβουμε? Όλοι τρέχουμε και δεν υπάρχει χρόνος. Διαγωνίσματα, φροντιστήρια, προπόνηση και όλοι όλο κάτι ζητάνε. Οι γονείς καλούς βαθμούς.
2: Οι καθηγητές καλούς βαθμούς και καλή συμπεριφορά.
3: Οι προπονητές να είσαι στην ώρα σου και να τα δίνεις όλα.
7: Και εμείς τι θέλουμε?
1: Να κοιμηθούμε.
2: Να βγούμε.
3: Να δούμε τη σειρά μας.
7: Να φάμε μια ραβική, ρε μπρο. Να ζήσουμε τέλος πάντων.
8: Να σας πω. Τώρα βάλτε από ένα 50 λεπτό καθένα να πάρουμε στη Μαρία Μέραβη και από το κηλικείο.
0: Η υπόθεση της εξαφανισμένης αραβικής. Ένα true crime χωρίς έγκλημα, μια ευκαιρία για κουβέντα.

0: Ο ελεύθερος χρόνος, το άγχος και οι υποχρεώσεις επηρεάζουν πολύ την καθημερινή ζωή των εφήβων.
1: Σε έρευνα του 2024 των Μιλωνά και συνεργατών σε μαθητές της πρώτης λυκείου, το 71% είπε ότι κοιμάται μόνο 5 έως 7 ώρες την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν ξεκουράζονται αρκετά.
0: Όταν ρωτήθηκαν αν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πάνω από τους μισούς απάντησαν ναι.
2: Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, πάνω από το 66% δήλωσε ότι έχει περισσότερο από 3 ώρες ελεύθερου χρόνου μόνο τα Σαββατοκύριακα.
0: Οι έφηβοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και γι' αυτό ο ελεύθερος χρόνος τους είναι περιορισμένος, κυρίως τις καθημερινές.
3: No, God!
0: Σχεδόν όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και οι περισσότεροι από τους μισούς παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια πριν ξεκινήσουν το διάβασμα. Πολλοί έφηβοι επίσης βιώνουν έντονο σχολικό άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την ψυχολογία και τις σχέσεις τους.
1: Σε έρευνα του 2022 των Μουστάκα και συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχολικό άγχος, φάνηκε ότι τα κορίτσια νιώθουν περισσότερο άγχος από τα αγόρια.
4: Το 87,5% των μαθητών παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά ή στις διακοπές.
2: Συνοψίζοντας, οι έφηβοι έχουν πολλές
5: υποχρεώσεις,
2: λίγο
5: ύπνο
2: και συχνά νιώθουν έντονο άγχος για το σχολείο. Ο ελεύθερος χρόνος τους είναι
5: λίγος,
2: ενώ η πίεση για καλούς βαθμούς
5: τεράστια.

0: Χειμώνα, καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Δες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.